κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Έχεις να με δανείσεις 20 ευρώ.
1: Άλλο άκουσα.
0: Θα δώσω. Θες να με δανείσεις. Έλα, δανείσέ με. A few
2: moments later. Καλημέρα, ναι.
3: Ευλογητά, σας μου πα.
4: Σας το είπα.
3: Πάντοτε. Α, εδώ είμαι ο πατήρ Ναυάγιος. Ευλογείτε.
4: Α, καλημέρα. Την ευχή σας.
3: Αμαρτωλή και εσύ, Βασίλειε. Και εσύ, Αθηνά. Και εσύ, Αλέξανδρε. Να σου πω εγώ πόσο καιρό έχεις να νηστέψεις. Α,
4: αυτό είναι ένα ζήτημα.
3: Μη μου βάζεις αργυρό.
4: Όχι, γιατί.
3: Τι θα πάρετε.
2: Συγγνώμη.
3: Θα πάρετε και το καλυμάκι μου.
2: Παπούλι.
3: Θα πάρετε και το πετραχύλι.
2: Του Θεού είναι όλα αυτά.
3: Και θα το κάνετε το πετραχύλι. Τραγούδι της Ρία

0: Αθηνά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
4: Όλη μέρα ρυθμός.
5: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
0: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
1: Χωρίς καμιά τέλεια.
0: Χορηγός της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Σπλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: το ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες? Πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
11: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
12: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
13: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
14: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
15: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
16: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
17: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
18: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
8: Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
1: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Πες μου το νέο αγάπη μου και...
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

σκέψη φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: ταξιτζίδες, ξέρεις πόσο πολύ είναι όλα αυτά τα χρόνια ζημιωμένοι.
1: Ε, να πω όμως για την ακρίβεια, δεν μπορεί να μην το πω.
0: Να
1: ότι...
0: το πεις, ναι.
2: Ναι, πες και για την
0: έχεις
2: ακρίβεια.
0: Να με δανείσεις 20 ευρώ.
1: Άλλο άκουσα.
0: Θα δώσω. Θες να με δανείσεις. Έλα, δανείσαι με. Αντρίκια ελληνικά.

0: Έλληνα, μωρέ! Του λέει τα γκέι ζευγάρια, ή γκέι οι άνθρωποι, ή γκέι κοινότητα. Μ' αρέσει, αρέσω. Κατευθείαν βλέπουμε αν ταιριάζουμε σεξουαλικά. Δεν πηγαίνουμε να βγούμε, να ξαναβγούμε, να ξαναβγούμε. Εγώ το βρίσκω πολύ λειτουργικό. Γλιτώνω χρόνο και χρήμα.
1: Εγώ το λέω αυτό πάρα το πολύ καιρό αυτό.
2: Ο Ουγγαρέζο, που είναι ελεύθερο παλικάρι και ελεύθερο πουλί, τώρα περνάει τέτοια μηνύματα. Δηλαδή, τι σα λέει, κυρίε μου που ενδιαφέρεστε για εκείνον, σα λέει μην περιμένετε δεύτερο ραντεβού για να.
0: Ψέματα κάνουμε για την ενότητα. Βασίλη, θα μεθανήσει.
1: Ναι. Ό,τι θες, αγόρι μου.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
6: Στην καρδιά μου.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κοσμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Α πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Και για το Βασίλειο.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
14: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
20: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
21: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει.
11: Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
21: This is going to be absolutely massive.
22: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
23: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
24: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
25: Πάτρα 1900.

0: Έλα, ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
0: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Νύχτα, εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα, εκτός ρυθμού, powered by Day. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση, σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
12: Α,
11: Ένας σκιούρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
13: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
15: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
15: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
16: Off, τι πάθαμε.
15: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
23: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
24: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε και οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
25: Story time, πώς έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
24: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι, Φορτούνα?
25: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
24: Ποιο ρυθμό, μωρή? Στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
26: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
24: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
27: Ουγγαρέζι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
28: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
29: Ο καπετάνιος.
30: Τι είπατε με
31: τον. Ναι, ο Ουγγαρέζος. Θα πάρει ο Τάκης. Θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τη μαγειρική θα κάνω.
32: Βασίλης Φορτούνης. Ολοστρόμος.
28: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα μούτσο που δεν έχει ρο.
32: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
33: Αθηνά Αφαλίδου. Ηλοστρόμος. Πρωινά ραβάγια.
34: Στο ρυθμό 949.
35: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
36: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
37: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
38: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
39: Πολλές διαφωνίες, παιδιά, εδώ στο cast. Υπάρχουν στην ομάδα πολλές διαφωνίες. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, ο οποίος έχει ντυθεί, να πούμε. Ναι, McLaren Honda.
40: Και είναι για να μας κάνει τα σέρβις. Ναι. Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, καλημέρα.
41: Καλημέρα, ρε παιδιά.
40: Τσακωνόμαστε ακόμα, δεν ξεκινήσαμε. Τι συνέβη, ρε
39: παιδιά.
41: Υπάρχουν διαφωνίες. Ναυάγια.
39: Υπάρχουν διαφωνίες, παιδιά. Είμαστε ναυάγια. Ξεκινάμε να βουλιάζουμε. Προορισμός μας μόνο ο κατήφορος και ο πάτος. Ελάτε μαζί μας, εσύ που έχεις ξυπνήσει. Και κάπως, ρε παιδί μου, βλαστημάς. ακόμη και που είναι Παρασκευή. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Έχεις λίγο τα καύσιμα στο κεφάλι σου. Mm-hmm. Λίγο το αυξημένο το κόμιστρο των ταξί που λέγαμε χθες. Βασίλη, έχεις πολύ δίκιο.
40: Τι?
39: Εγώ ρε παιδί μου, επειδή ξέρω ότι μας ακούνε πολλοί ταρίφες, πήγα λίγο να το πάω, λίγο να το.
41: Μην τους στεναχωρήσει.
40: Είπαμε ναι. ότι έχουν ναι. τα δίκια τους.
39: Αλλά υπάρχουν όντως, υπάρχει αντίρρηση έντονη.
40: Υπάρχει ναι. αντίρρηση.
39: Και αντίδραση.
40: Αντίδραση. Απλά πάντως το καλό, γιατί εγώ έχω μείνει στο χθες, είναι ότι δεν έχει ανεβεί η ταρίφα και η χρέωση ένα χιλιόμετρο.
39: Όχι. Και σου λέει ότι είναι 10 ευρώ, τα οποία είναι πολλά λεφτά. Μιλάμε, αγαπημένα μου ναυάγια, για την διαδρομή από και προς κέντρο αεροδρόμιο.
40: Ναι.
39: Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη είναι λιγότερη αύξηση.
40: Α, και στη Θεσσαλονίκη.
39: Ναι, ναι, ναι. Και σου λέει λοιπόν ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό το πενιντάρικο είναι αυτό. Αν εγώ κολλήσω στην κίνηση ή είναι παραπάνω, εγώ αυτό θα χρεωθώ. Okay. Βάλε σου λέει και τα σέρβις, βάλε και τα καύσιμα, να τα λεφτά.
41: Βάλε και την αναμονή. Ότι έχουν δίκιο.
39: Αυτό. Και όχι, σου λέω το άλλο επιχείρημα, γιατί ναι. δεν το καλύψαμε πλήρως. Ναι. Αλλά και ο κόσμος σου λέει, κάτσε ρε παιδιά, 10 ευρώ παραπάνω είναι πολλά λεφτά.
40: Είναι πολλά.
39: Και σου λέει και ο ταξιτζής ότι επίσης εγώ έχω και πολλή αναμονή. Δηλαδή, εγώ περιμένω στο αεροδρόμιο για αυτή τη μία ταρίφα των 50 ευρώ.
40: Γιατί είναι ειδική περίπτωση το αεροδρόμιο και πολύ μακριά σε χιλιόμετρα. Οπότε γι' αυτό το λόγο έγινε μόνο σε αυτή τη διαδρομή.
39: Αν έχει ξυπνήσει λοιπόν αυτό, το πετρελαιό θέρμανση σε απασχολεί, γιατί σου λέει θα έχουμε κρύα φέτος. Τέλος πάντων, μπορεί να έχει κάποια θέματα που να σε αγχώνουν. Μπορεί να έχει κάμια καψούρα, ρε παιδάκι.
41: Να σου πω την αλήθεια. Μέχρι τώρα εγώ.
39: Την αλήθεια θέλω από σένα, Αθήνα, μόνο.
41: Μέχρι τώρα εγώ αυτά δεν τα είχα σκεφτεί. Δηλαδή τώρα που τα λες με προβληματίζουν.
39: Ρε παιδί μου, ο καθένας δεν ξέρει τι ζόρι έχει. Μπορεί κάποιος, ξέρεις πως οι γονείς έχουν καημό τα παιδιά τους, άγχος, τι θα γίνει με την κόμενα, με το αγόρι που μπλέξανε, με την δουλειά, με τις σπουδές. Ξέρεις πόσοι ο καθένας ξυπνάνε τα παιδιά, τι θα κάνω, η δουλειά μου, τα λεφτά μου, γιατί θα τα καταφέρω στα όνειρά μου. Αλλά μπορεί να είναι πιο άμεσα, ρε παιδί μου. Σήμερα, πώς θα το Σαββατοκύριακο, κάποιος τσακώνεται με έναν άλλον. Ζόρια!
40: Να σας πω και κάτι ακόμα.
39: Τι θα μαγειρέψω, ρε φίλε. Ναι.
40: Στο Στρασβούργο, περίμενε. Στο Στρασβούργο, ξέρεις πόσο έχει πάει το λίτρο.
39: 3 ευρώ.
40: 3 ευρώ.
41: Στο Στρασβούργο η Βετζίνη.
40: Ναι.
39: 3 ευρώ. Λοιπόν, αυτό λέω. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει. Μπορεί να είσαι ενθουσιασμένος. Ναι. Να είσαι καψούρης. Χθες να σου στείλε. Και να κοιμήθηκες με τη χαρά ότι μου στείλε. Μου στείλε, ρε παιδί μου.
41: Θέλω να μας το στείλει αυτό, να το μοιραστεί μαζί μας.
39: Λοιπόν, όπως και αν έχεις ξυπνήσει, έρχεσαι. Εγώ δεν θέλω να λες αισιοδοξία και όλα θα πάνε. Σκατά θα πάνε. Αλλά θα έχεις τα ναυάγια δίπλα σου. Αυτό λέω. 6-9-37-949-949. Διαφωνία μας λοιπόν, τι τρώμε το βράδυ. Εδώ πέρα οι κύριοι, να πούμε, οι ευγενείς. Ναι, ναι, ναι. Έχω εδωρίσει με την Βρετανική αριστοκρατία.
40: Συγγνώμη.
39: Με τον Πρίγκιπα Χάρη έχω να κάνω, να πούμε. Και τη Βασίλισσα αυτή, πώς τη λένε, την Άννα.
40: Την Άννα. Έρχεται ο Γκαρέζος, να σας πούμε, αγαπημένοι μας ακροατές ναυάγια, και μας λέει, παιδιά, βρήκα τι θα τρώω το βράδυ, έτσι ώστε να μην έχω, ξέρεις, προβλήματα στομαχικά και τέτοια. Λέμε και εμείς, θα μας πει κάτι.
39: Παλεύουμε τα κιλά μου, ρε παιδιά.
40: Δεν το πες μόνο για δίαιτα. Δεν το πες για δίαιτα.
39: Φυστικά και ωραία. Και Κάσιους και Κρόκερ. Και ωραία. Και αμύγδαλα. Και καπνιστά. Και δώσε.
41: Πω.
40: Άκου τώρα εσύ.
41: Και έχει ταράξει, έχει πάει ένα κιλό φιστίκια χθες.
39: Θοδωρή Φέρη, είπε. Έχουμε και άλλα παιδιά. Εδώ η Εκάρα έβαλε 8 γκολ χθες.
40: Δεν ντρέπεστε.
41: Πέστα.
40: Δεν ντρέπεστε.
39: Ντροπή.
40: Βρήκατε τώρα

0: Αυτές είναι οι μέλισσες. Ξέρετε τώρα ότι έχει αλλάξει το πράγμα. Είναι Χρήστος Μάστορας και οι μέλισσες. Για να είναι
1: έτσι λέγονται.
0: Έτσι τώρα είναι. Για να είναι ξεχωριστά σε project ο Χρήστος και όταν είναι με τις μέλισσες να λέει με τις μέλισσες.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα εγώ έχω ψυχαναγκασμό. Ο Βασίλης ο Φορτούνης με προγγίζει. Μου λέει δεν είναι τόσο σημαντικό. Θέλω να πω την ταυτότητα της ημέρας. Δεν μπορώ.
2: Καταρχάς
1: να πούμε. Σου είπα, πες τη τώρα.
0: Να το πούμε τώρα. Πριν μου λέει δεν είναι τόσο σημαντικό. Εγώ σου λέω δεν μπορώ.
1: Για να μην σε στενοχωρήσω, ρε παιδί.
0: Στενοχωρημένο γεννήθηκα.
1: Ενώ κανονικά είναι. Είναι πολύ σοβαρό.
0: Αθηνά Φαλίδου Βασίλης Φορτούνης. Είμαστε εδώ χειρότεροι από ποτέ, να ξέρετε. Αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Αλλάξτε σταθμό ή αν μείνετε, ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει στο 6937-949-949 στο Viber. Να πω ότι σήμερα είναι 18 του Σεπτέμβρη. Γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Να είναι καλά τα παιδιά, τα καλά. Και να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκαν. Ο Γιονάκης γεννήθηκε σαν σήμερα. Oh. Το 1922, ο Γιάννης Γιονάκης. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1970 ο Τζίμι Χέντριξ.
1: Ωραία.
0: Μαύρη επέτειος από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Να έχετε το νου σας από το μεσημέρι και μετά. Θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις εκεί προς Κερατσίνη, Κοκκινιά, Νίκαια. Και στον μπλόκο της Κοκκινιάς να έχετε το νου σας. Και θα ήθελα να πω και για την ΑΕΚ. Συγγνώμη τώρα πριν πάμε στα Mayday News.
2: Δεν χαλάσουμε τις καρδιές μας.
0: Ακούω λίγο. Παιδιά, θέλω να σας πω, δεν ξέρω εσείς ναυάγια που είστε πιο παλιοί, το ξέρετε. Γυρίζει το μάτι της κοπέλας εδώ. Δεν είναι καλά. Εντάξει, εγώ της είπα χθες ηρέμησε. Έχω ζήσει με ΑΕΚτζή που είχε παιδί και δεν τον πείραζε να του πει για το παιδί, τον πείραζε να του πει για την ΑΕΚ.
2: Το έχουμε αυτό.
0: Λοιπόν, εχθές λοιπόν το 8-1, εγώ επειδή δεν το λέω τώρα για να φλεξάρω, έχω ζήσει και στην Αγγλία και τη φάση ποδόσφαιρο, δεν έχει τίποτα noble που λένε. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον Πανσεραϊκό, μιλάω για το κύπελο εχθές, ναι, μετά την τριάρα τεσσάρα,
2: ναι,
0: σταμάτα. Δεν έχει
2: γιατί
0: κανένα νόημα.
2: Παίζει ένα παιχνίδι.
1: Άντε έβαλε 4, άντε βάλε 5.
2: Δηλαδή, περίμενε. Δηλαδή, τι θα κάνεις, θα φτάνεις στη σέντρα και δεν θα σκοράρεις.
0: Τι έβγαινε,
2: θα αφήνεις την μπάλα και θα φεύγεις. Παίζαμε με τη δεύτερη ομάδα. Μας. Παίξαν όλοι. Τι να γίνει τώρα.
0: Λοιπόν,
2: και να σας πω και κάτι. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή. Λοιπόν, όταν σου έρχεται η ευκαιρία να βάλεις γκολ, θα το βάλεις.
0: Όπως έλεγε και η μάνα μου, το γλώσσα.
1: Γλώσσα. Λοιπόν,
2: και μπράβο και στον Όφη να πούμε.
1: Το καταλαβαίνεις ότι υπάρχει λοιπόν τώρα μια έπαρση αυτόματη. Δηλαδή δεν είναι λίγο
2: δεν
1: να ξεμητήσει.
0: Απόλυτα
1: λίγο,
0: το
1: δεν λίγο να κατευθείαν μετά το τερματίζουμε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι έπαρση.
0: Είναι
2: σας
0: η έπαρση
2: εξηγώ.
0: Αυτό που λέει του στερημένου αυτού που δεν το έχει συνηθίσει.
2: Όχι και δεν το έχει συνηθίσει πρωταθλήτρια Ελλάδα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 9.49 και έφτασε η ώρα για τα νέα της ημέρας. Ανταργιασμένοι Έλληνες τηλεθεατές δηλώνουν πως θα μείνουν ξάγρυπνοι όλο το Σαββατοκύριακο με το τηλεκοντρόλ στο χέρι από την αγωνία για τις τηλεοπτικές πρεμιέρες της Δευτέρας. Ξέφρενη χωρί σε ταράτσες πολυκατοικιών υπό τους ήχους του γνωστού συνθήματος «Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να περιμένω».
0: Εγώ να δεις. Εκπομπή της ΕΡΤ έκανε πάνω από 5% και κόπηκε. Απίστευτη αναταραχή στο ραδιομέγαρο.
1: Μια φορά πήγαμε για έλεγχο στο ιατρείο της Καρνεάδου χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Να μπαίναμε από το μπαλκόνι και να σκοντάφταμε σε κανένα κρυμμένο μηχάνημα δηλαδή, δήλωσε αγανακτισμένος ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Έννοια σας και έχουμε αγοράσει στο Less Delivery.
0: Πικρό γέλιο είναι αυτό. Έντονες διαμαρτυρίες από τους επιτυχώντες στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις που δεν είχαν την επιλογή υπνοτιστής στο μηχανογραφικό τους.
2: Βρήκαν Νίκο Στραβελάκης, Κατερίνα Παπακοστοπούλου. Μπορεί και όχι. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια.
0: Επιστρέφω με σχολιασμό. Θέλω να πω ειδικούς χαιρετισμούς στους γιατρούς, παιδιά, που πάνε τώρα να κάνουν τα χειρουργεία τους. Ο Παναγιώτης ο Κουλουμέτας, που σας έλεγα, ο καλύτερος ορθοπαιδικός της Ελλάδος και άλλοι.
1: Βέβαια,
0: τώρα ακούν οι γιατροί. Επιστρέφουμε.

0: Καβίση και εξαίρεση στο ρυθμό 949. Καλημέρα, πρωινιάτικο.
1: Καλημέρα και στην Άννα τώρα. Που ναι. Τώρα αυτά τα ωράρια. Τώρα σκεφτόμουν οι παλιοί τραγουδιστές, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω να έχει κοιμηθεί κανένα σε 9 η ώρα πια. Το έχουν ξεχάσει αυτό.
2: Ναι, έχουν προγραμματιστεί.
0: 9 το πρωί, ίσως, όχι το βράδυ.
1: Σωστά.
0: Το πρωί, τώρα.
1: Ναι. Καλημέρα σας σε όλους σας τώρα σιγά σιγά ξυπνάτε, άχνο ξυπνάτε, σε αυτούς που έχουν τη μόρα επίσης. Που δηλαδή είναι λίγο.
2: Πώς το θυμήθηκες αυτό, γιατί το ανέφερες,
0: τώρα.
2: Δεν κάνει μόρα, να το δηλαδή, συζητάμε.
1: Δεν κάνει,
2: Όχι, γιατί λένε ότι όσο το συζητάς έρχεται.
0: Έρχεται η μόρα, σας έχει έρθει.
1: Η μόρα είναι που είσαι ξύπνιος αλλά κοιμάσαι και υποτίθεται ότι κάθεται στο στέρνο σου.
0: Έχει έρθει εμένα.
2: Ναι, ναι.
1: Και τι?
0: Παλιά ερχόταν, είναι πολύ τραγικό το γεγονός.
2: Τώρα ότι
1: μόρα δεν σου έρχεται.
0: Ωραίο. Ακούστε. Όχι, τώρα όταν το αντιλαμβάνομαι ότι πάει να μου έρθει, τη διώχνω.
2: Α, το ρυθμίζω.
1: Για να πούμε σε αυτούς που δεν ξέρουν, είναι σου λέει ένα πλάκωμα.
0: Σαν κρίση πανικού, σαν πλάκωμα,
2: ναι,
0: είναι
2: ναι,
0: μια αίσθηση
2: έτσι.
0: Ότι περνάει πιο αργά ο χρόνος γύρω σου. Κάπως έτσι είναι.
2: Ναι, ότι θες να μιλήσεις και δεν
0: ναι,
2: μπορείς.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Δηλαδή η μόρα ήταν η κρίση πανικού του παρελθόντος.
0: Μπράβο, εγώ νομίζω αυτό ήταν.
1: Αυτό
0: ξέρετε,
1: ήταν. Τελειώσαμε.
2: Α, λοιπόν, έσκαγε στον ύπνο.
1: Ναι. Λοιπόν, 7 και 20 πρώτα λεπτά για την απόδειξη ότι είμαστε και live και έχουμε ουρά σχολιασμού από τα προηγούμενα. Δεν ξέρω τι σας έχει κάνει εντύπωση. Τα νέα είναι ότι οι κομπογιανίτες οι γιατροί θα πάνε στο. Θα ελεγχθούν τώρα και από την αρχή αρχή ξεπλήματος βρώμικου χρήματος.
2: Για να δουν
1: και γι' αυτό, ρε τι τον βρήκε τον άνθρωπο. Και την οικογένειά του και τους θαυμαστές του και όλους. Τσάμπα και βερεσέ. Τσάμπα και βερεσέ. Δεν ξέρω, έχουμε πρεμιέρα, θα σας πω τα μυστικά μας. Θα με βρει σήμερα τώρα η Τζορκάδη. Πήγαμε, αυτές κάναμε την πρόβα μας. Εντάξει, ωραία είναι. Γέλιο έχουμε.
2: Α, ωραία. Όπως το πρωινό του αντένα.
0: Πολύ ωραία, αυτό χρειαζόμαστε.
1: Είναι, ναι, ωραία. Ναι, το πρωινό του αντένα.
2: Άρα ήταν μια πρόβα που ευχαριστήθηκες.
1: Κοίταξε να δεις. Χαίρομαι πολύ γιατί εγώ ξέρω ότι έχει και αυτή την πλευρά ο Γιώργος, την οποία τα τελευταία χρόνια επιμελώς κρύβει. Και τσαλακώνεται τώρα. Τον κάνω και γελάει λίγο. Είμαι και λίγο κλόουν.
0: Άρα θα έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Θα δεις ένα παλιό λιάγκα.
0: Πολύ ωραία.
1: Τώρα αν το συνεπάρει, τώρα και ήρθε και ο. Πώς λέω, ο Μπαλάσκας αυτή.
0: Εντάξει, η επικαιρότητα θα σας συνεπάρει, αλλά θα επανέρχεται.
1: Εντάξει, δεν είναι επικαιρότητα, είναι μια συγκεκριμένη διαχείριση της επικαιρότητας. Αν τώρα κάπως τον παρασύρουνε, πώς έλεγε παλιά η μάνα μας, πρόσκεψε τις παρέες σου.
0: Αυτό.
1: Άμα κάνει παρέα με τον Μπαλάσκα, θα πάει προς τα εκεί. Άμα κάνει παρέα με μένα, θα πάει προς τα εδώ.
0: Ορίστε.
1: Θα δούμε εδώ. Τον τραβάμε λίγο.
2: Πάντως ανυπομονούμε να σας δούμε. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και εμείς ανυπομονούμε να βγούμε.
0: 9 και 50 κάθε μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Καθημερινά.
1: Καθημερινά. Λοιπόν, έχω στη συχτήρια.
3: Ο πρωινό συχτήρι.
4: Πόσο σας μισώ, απέσια στροφάκια.
2: Δώστε.
0: Σοβαρεύτηκε.
1: Έχω δύο. Το ένα συνέβη εχθές. Θα μιλήσω με ονόματα τώρα, δεν έχω να. Είναι σε ένα τραπεζάκι.
2: Ναι.
0: Πριν την εκδήλωση που πήγαμε.
1: Ο Γρηγόρης ο Ατρίδης.
2: Περιμένετε να τα πούμε. Χθες είχαμε την παρουσίαση προγράμματος του ομίλου, δηλαδή του αντένα, των ραδιοφώνων κτλ.
0: Και πήγαμε. Και είχαμε μαζευτεί όλοι εκεί.
1: Σε ένα τραπεζάκι. Ναι. Εντάξει, εγώ τους μισούς δεν τους πω πολύ χώνευα. Εντάξει, πιο πολύ πήγα για να γλύψω τους επικεφαλείς.
0: Καλά.
1: Πολύ καλοί άνθρωποι και μου δίνουν
0: ψωμάκι
1: και τρώω.
0: Ναι, σωστά το σκέφτηκες.
1: Καλά δεν έκανα.
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Ωραία. Μέσα σε αυτά είδα και κάποιους που τους χωνεύω.
2: Okay.
1: Ευτυχώς και το λέω, θα το έλεγα. Ευτυχώς οι περισσότεροι που χωνεύω είναι στο ρυθμό. Δηλαδή αυτοί που συνεργάζομαι τους πήγαινα και τους πάω. Και τους καινούργιους σας πάω.
0: Ευχαριστούμε να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, και είναι και ο Γρηγόρης ο Ατρίδης, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, τον γνωρίζω.
2: Ναι, που ήμασταν και πέρσι στην εκπομπή, όσοι μας ακούγατε.
1: Θα είναι και φέτος. Ναι. Λοιπόν, και είναι εκεί ο Λάζαρος ο Χριστοδουλόπουλος.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ο οποίος είναι φίλος μου. Έχουμε κάνει και ταξίδι στο Μιλάνο για δουλειά. Λοιπόν, και όπως πάω να μιλήσω, ας πούμε, κάτι λέει αυτός και μου κάνει. Πιάνει το χέρι και μου λέει ότι δεν έχω τελειώσει. Καλά του λέω. Καινούργια παρέα τώρα, καινούργια θέματα συζήτησης. Μην.
0: Αυτά
1: πάει να πει κάτι ο Ατρίδης, μη δεν έχω τελειώσει. Λέει και του πιάνει και το χέρι. Χειρονομίζει, του λέω δεν κάνει.
0: Έγινε αυτό, δεν έχω χειρότερο.
1: Μόνο μανούρια, σαν και σου κάθηκα και βγάλω. Λέει τι θα κάνει, σκαλέτα θα κάνουμε τώρα. Έχουμε άλλο βλαχαδάμι
0: στο κεφάλι μας.
1: Γιατί δεν είχε ετοιμάσει και τη σκαλέτα. Κοίτα να θα γυρίσει ο Χριστοδουλόπουλος και θα μου πει έτοιμη σκαλέτα.
0: Δεν δίνει σημασία.
2: Μην φύγετε από τους χρόνους και μου πιάνει και το χέρι.

0: νομίζετε δεν θα ξυπνούσατε μαζί μας, Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, στο ρυθμό 949. Προλαβαίνω να πω, παιδιά, κάτι ενδιαφέρον για τη Vodafone.
1: Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις, πρέπει να το πεις.
0: Θα το πω.
1: Είναι χρήσιμο.
0: Ωραία. Με την υπηρεσία Vodafone Tech, λοιπόν, Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι και το γραφείο σου. Περισσότερα μαθαίνουμε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Θα παίξουμε με τα μικρά ναυάγια, με δωράρες, δύο, όχι ένα δώρο, μετά θέμα ημέρας που θα φουντώσει πάρα πολύ τη συζήτηση. Έχει ήδη αρχίσει και φουντώνει. Εδώ ο Νίκος μου στέλνει, ας πούμε, πείτε και κανένα μήνυμα για να πάμε έτσι με μήνυμα να φύγουμε. Ο Βάζελος λέει ανέβαζε 8 γκολ, θα έλεγε το ίδιο. Νίκο μου, τα νέα σου.
2: Μπράβο, Νίκο. Ποιος είναι ο Νίκος?
1: Και μου συμπληρώνει από τα νέα σου, Μίτσο.
2: Πέστα, ρε Νικόλα, πέστα. 6937-949-949 στο Viber του ρυθμού. Αποθήκευσε το επιτέλους, γράψε ρυθμός μέσα για να μην το ψάχνεις όταν θα είσαι σταματημένος, ας πούμε, στην κίνηση. Στείλτε μας μηνύματα, περιμένουμε τις καλημέρες σας και ανοίγει και σε λίγο το θέμα ημέρας. Έρχονται και μικρά ναυάγια, ε.
3: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Σας έλειψε.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Ωραία.
3: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Μέσα το φορτηγό.
2: Σκίδα μετρημένος.
4: Προσοχή, ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
5: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
13: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
15: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99
6: 49 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Energwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίου Νόρι, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
16: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
17: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
18: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
21: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι. Εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
22: Πολτρόνες σοφά.
23: Σόλο διβάνι.
22: Δι κουαλίτα.
24: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
25: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
26: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
27: Ρυθμός 949.
1: Την πέφτω, αλλά δεν την πέφτω σε παντρεμένες. Αυτή είναι η συζήτηση. 6-9-37-949. Τι λέω,
0: 949. Σωστό είναι.
1: 500-135.000. 6-9-37-949-949. Καλημέρα σας. Είναι Παρασκευή. Ξέρω ότι έχετε ξυπνήσει πολύ χαρούμενοι γιατί είναι Παρασκευή. Εντάξει, εμείς είμαστε λίγο στεναχωρημένοι που θα σας αποχωριστούμε. Τις Δευτέρες χαιρόμαστε εμείς. Είναι ανάποδα τα ναυάγια. Όπως έχουμε πει.
2: Ο ύμνος. Έλα.
0: Μέχρι εκεί είμαστε. Τι λέγαμε
1: λοιπόν? Λέγαμε ότι εμείς βουλιάζουμε. Ελάτε να βουλιάξετε μαζί μας και αφήστε τους όλους να επιπλέουν. Ξέρετε άλλωστε τι επιπλέει. Και το αφήνω εδώ. Σούπερ μάρκετ θα πας του Σαββάτου, αύριο δηλαδή. Αν θες πήγαινε και σήμερα. Του μηνός. Πού θα πας ρε παιδιά?
0: Στο Μασούτι.
1: Γιατί είναι οικογένεια, γιατί κάθε γωνιά είναι μελετημένη, επειδή έχω συνεργαστεί. Θα σας πω ότι ακόμη και ο φωτισμός στα καταστήματα Μασούτης είναι συγκεκριμένος, ζεστός. Okay. Για να νιώθεις ότι πηγαίνεις ρε παιδί μου και παίρνεις από το περιβολάκι σου, από τον μποστάνι σου τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Να το πω και έτσι. Επίσης μπορούν να σταφέρουν σπίτι μέσω Μασούτης Application. Κάντε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Κλείστε την ώρα παράδοσης που σας εξυπηρετεί, να έρθουν την ώρα που θέλετε. Χρησιμοποιήστε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια, άρα πιο οικονομικά, πιο φθηνά. Δείτε τις προσφορές, έχει πάρα πολλές, και βρείτε συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι για να απαντήσετε στο διαχρονικό ερώτημα: τι θα φάμε σήμερα? Όλα με εξατομικευμένο μενού για εσένα που ακούς, ναυάγιό μου. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που σου ακολουθεί παντού και το ακολουθείς και εσύ. www.masoutis.gr.
28: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Έχουμε και λέμε, αν κατεβαίνεις στην Κηφισία σε αυτή την ώρα, δηλαδή 7 και 35 το πρωί της Παρασκευής, από το Ψυχικό μέχρι το κέντρο, μέχρι το Κολονάκι, έχει ένα μποτιλιάρισμα, όπως και η άνοδος της Βασιλεώς Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς τα πάνω. Το ποτάμι ανάμεσα από τη Νέα Φιλαδέλφια και τα ΚΤΕΛ, κλασικά και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή, έχει ένα πήξιμο, μια πρωινές καθυστερήσεις τέλος πάντων, και κλασικά από το Χαϊδάρι για να πάτε προς την Ελευσίνα θα καθυστερήσετε.
3: Ο καιρό σήμερα.
4: Κέντρο λαμβάνει.
0: Ναι.
4: Ναι. Έλα, κέντρο λαμβάνει. Έχω στο ταξί εδώ πέρα μια κυρία με ένα σκύλο και τρεις σακούλες. Και θέλει να κατέβει Πατησίων, ενώ έχει πει Αχαρνών. Τι κάνω? Σας είπα Πατησίων, ρε. Τι που πάμε? Θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα, γύρω στους 30 βαθμούς θα φτάσει. Ποια Αγία Παρασκευή, ρε? Πώς θα φύγω από την Πατησίων να πάω στην Αγία Παρασκευή, ρε? Με δουλεύετε, ρε.
1: Έτερος, έτερος. 2-10-68-35-7-22. Τηλεφωνήστε τώρα, παιδάκια μου καλά, ναυάγια μου μικρά, γιατί θα παίξουμε παιχνίδι και θα γυρίσετε δύο δώρα από Κινταμπού. Είναι η στιγμή που παίζετε με τη μαμά και τον μπαμπά. Μόνο λάθος απαντήσεις. Να πω ότι σήμερα έχουμε και το τελικό του Ούγκα Challenge, που ο ηττημένος θα υποστεί τη μεγάλη δοκιμασία.
2: Το έχω ξεχάσει.
1: Θα το ξέρω, θα το θυμηθείς και θα το θυμηθείς καλά.

0: Γιώργος Μαζονάκης, αγαπώ σημαίνει στο ρυθμό 949 και στα ναυάγια, τα πρωινά.
1: Είχε, παιδιά, η εκπομπή βυθίζεται. Άμα θέλετε, ελάτε να βυθιστούμε μαζί. Αλλιώς καθίστε εσείς, πηγαίνετε να βυθίσετε με τους άλλους που επιπλέουν να τα πείτε με τους άλλους. 6937-949-949 στο Viber. Ό,τι γουστάρετε μας λέτε, το καλό, το κακό, πώς ξυπνήσατε, πώς δεν ξυπνήσατε, κάποια πράγματα που σας απασχολούν, που δεν σας... μπορείτε να μην μιλάτε και καν. Στείλτε ένα κενό μήνυμα. Πάλι θα το καλοδεχούμενο θα είναι.
2: Θα
1: το ακούσουμε. Ναι. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου εδώ. Έχουμε, το έχουμε κλειδωμένο το. Έχουμε τα παιδάκια
0: ναι,
1: να
0: πούμε.
1: Ωραία, μην παίρνετε τότε και σας τυρανάω για μικρά ναυάγια. Έχουμε κανένα μήνυμα που θέλετε να που έχετε ξεχωρίσει.
0: Κάτσε να το μελετήσουμε.
1: Μέλατε το λίγο, μελέτησε σε παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα σίγουρα θα έχουμε.
0: Καλημέρα από την Κατερίνα, από τον Γιώργο, από τη Γεωργία και τη Ζέφη.
1: Μπράβο. Να πω εγώ λοιπόν στον Νίκο το Λιβανό καλημέρα, ο καλύτερος φωτιστής. Παιδιά, ο καλύτερος και σε όλους τους καλλιτέχνες μας που τους αγαπάμε.
0: Αυτόν θα έχετε φέτος. Αυτόν θα έχετε.
1: Όχι στην εκπομπή. Κάνουν και στις εκπομπές, αλλά εγώ σας λέω για live τώρα.
2: Okay.
1: Ήταν με τη Ρία, ήταν με την οικογένεια Πλούταρχου. Και είναι και ο Κωνσταπαναγιώτης ο Βάρελας. Αυτός είναι λίγο ένα παιδάκι, το έχουν μαζί. Είναι λίγο, δεν είναι καλά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τα μικρά τα ναυάγια.
2: Πανέτοιμοι.
1: Ευχαριστώ.
3: Ναι! Μικρά ναυάγια. Τέλειο.
4: Μιλήσω τώρα,
1: μιλά. Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
1: Πώς σε λένε?
4: Ειρήνη.
1: Και είναι και η αδερφή σου μαζί?
4: Ναι.
1: Πώς τη λένε?
4: Στελίνα.
1: Τι ωραία ονόματα που έχετε!
0: Γεια σας παιδιά!
1: Πού πάτε, σχολείο ε?
4: Ναι.
1: Σε ποιο σχολείο πάτε?
4: Μαραθώνα.
1: Στο Μαραθώνα. Και τι τάξη πάτε?
4: Πρώτη.
1: Η Ειρήνη και η Στελίνα.
4: Νήπιο.
1: Και Νήπιο. Είστε έτοιμες να παίξουμε για τα παιχνίδια και τα ωραία δώρα που σας έχουμε?
4: Ναι.
1: Τέλεια. Λοιπόν, δεν θέλω σωστές απαντήσεις. Στο σχολείο οι σωστές απαντήσεις. Εμείς εδώ θέλουμε να λέτε λάθος, εντάξει?
4: Ναι.
1: Τι χρησιμοποιούμε για να φάμε σούπα?
4: Μαχαίρι.

0: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Πόσους μήνες έχει ένας χρόνος?
3: Τρεις.
0: Ναι.
2: Σωστά. Πόσα πόδια έχει μια αράχνη?
3: Δύο.
0: Μπράβο.
1: Κερδίσατε.
2: Μάλλον έχουμε μια κοινή γνωστή. Κερδίσατε. Μπράβο στην Ειρήνη, μπράβο στη Στελίνα. Να είστε καλά.
1: Και τι κερδίσατε, να τους πούμε, Δημήτρη?
2: Ναι, βέβαια.
1: Kiddo Boo, παιδιά, το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία που συνδυάζει τεχνολογία με την ασφάλεια. Κερδίσατε ένα Kids Voice Junior, φορητό ηχείο, ελαφρύ καραόκε με δυνατό ήχο μικρόφωνο. Και το Rainbow Tap, που είναι ένα διαδραστικό φωτάκι νυχτός με απαλό και χαλαρωτικό φωτισμό. Είναι εκπληκτικά, θα τα χαρείτε, είμαι σίγουρη.
2: Θα τραγουδάτε, θα λέτε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μπράβο, είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Mayday, mayday, πετάξτε με ένα σωσίμιο, παρακαλώ.
5: Πρωινά Ναυάγια, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.

0: με μεγιθό, πως από χρόνια μάπησα, έγινα τώρα μία ναυάγισσα.
1: Ακούς.
2: Αυτά είναι.
1: Το λεγόμενο upgrade.
0: Δημήτρη, σε ακούω πάρα πολύ χαρούμενος αυτή την εκπομπή και χαίρομαι γι' αυτό. Εύχομαι να σου πάνε όλα όπως τα έχεις φανταστεί.
3: Α, παρατηρητικότητα.
0: Καλή σεζόν, παιδιά. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ.
1: Είμαι Ελίνα, είναι.
3: Ελίνα, λέει.
1: Ελίνα, άκου. Επειδή τώρα με ρώτησες και ξέρετε ότι εγώ πάντα, ειδικά στο ραδιόφωνο, είναι όχι μόνο η ψυχαναλυσή μου, είναι ο χώρος που καταθέτω τον εαυτό μου. Όχι μόνο είναι πολύ ωραία η συνεργασία με τα παιδιά, θα πεις δουλειά είναι, θα βρίσκαμε τρόπους, επαγγελματίες είμαστε, αλλά είναι και καλά παιδιά και περνάμε ωραία. Δηλαδή, είναι μετά από καιρό ανυπομονώ να πάω στη δουλειά μου, πρώτον. Δεύτερον, ο Θεός ξέρει πόσο πολύ μου στήχησε το ότι σταματήσαμε ραδιοφωνικά το Mappe Show. Αυτό που κάνουμε εδώ με έχει ενθουσιάσει, γιατί νιώθω ότι είναι η επόμενη φάση. Πραγματικά, το να κάνουμε αυτά τα μικρά όνειρα που είναι σαν καραμελίτσες, με γέλιο και μουσική, είναι πρόκληση. Και το κάθε ένα ξεχωριστά με τα παιδιά, το ανυπομονώ πραγματικά να το κάνω, γιατί νιώθω ότι περνάτε καλά μες στα αυτοκίνητα. Και το κάνω μέσα από την καρδιά μου. Θέλω δηλαδή να κι εσείς να λέτε, όπως και να είναι η μέρα μου που έρχεται, ότι θα βάλω να ακούσω τα ναυάγια να γελάσω λίγο.
2: Τι ωραία.
1: Μπράβο. Αυτό είπες. Είναι
3: καραμελίτσες,
1: ο λόγος που με ακούτε.
2: Καραμελίτσες. Μας είπε καραμελί.
3: Πολύ ωραίο. Μου άρεσε αυτή η μεταφορά.
1: Καλά, εσύ είσαι και λίγο γλυφιτζούρι, είσαι λίγο περισσότερο.
3: Λόλιπο.
1: Ναι, λίγο, ναι.
3: Λοιπόν, τη φάγαμε την καραμελίτσα.
1: Τη φάγαμε.
3: Κάτσε να πετάξω το χαρτάκι τώρα.

0: Λοιπόν, σπάστε τα με την Αναστασία στο ρυθμό 949 εδώ στις πρωινές καραμελίτσες.
1: Έτσι,
0: στο...
1: μπράβο.
0: Το φθηνό.
1: Είναι, όχι, είναι τρεις καραμελίτσες και ένα γλυφιτζούρι.
2: Εσύ είσαι το γλυφιτζούρι.
0: Λοιπόν, καθίστε να σας πω τώρα για το φθινόπωρο που πλησιάζει και τους ρυθμούς που αλλάζουν. Ώρα να φροντίσουμε, παιδιά, λίγο περισσότερο τον οργανισμό μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Vitorans Immuno με βιταμίνη C και ψευδάργυρο για τη φυσιολογική λειτουργία του ανασωπητικού σε εύχρηστο μασόμενο δισκείο με γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν, παιδιά, μόνο βιταμίνη C, Vitorans αναβράζοντα δικτύα. Δισκεία. Ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι. Τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
1: Αυτή ναι, είναι η υπέροχη γεύση πορτοκαλί. Ήθελα τώρα
2: ωραία.
1: Ένα.
2: Ναι. Ωραία, να πάμε.
1: Γιατί?
2: Να πάρουμε.
1: Να πάμε, να πάρουμε. Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber. Ό,τι γουστάρετε να μας πείτε. Σε λίγο έρχεται θέμα ημέρας, παιδιά, που θα ταράξει τα νερά.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, δεν το έχω βρει ακόμα.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Έχετε δει τι παίζει στο app της Bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Bwin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One. Να δω.

0: boat. Jack, I'll never let go. I promise.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ξέρετε γιατί είμαστε ναυάγια?
2: Γιατί?
1: Θα σας εξηγήσω αμέσως. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλη Φορτούνη και Αλέξανδρε Βλαχαδάμη.
2: Πες μας, Δημήτρη Ουγγαρέζο.
1: Μπράβο, με την περιβολή την αθλητική του μηχανοκίνητου του αθλητισμού. Που να πούμε εδώ για να το κολλήσουμε cross promo ότι ο Αντένα έχει αποκλειστικά τη Φόρμουλα 1 και φέτος.
3: Σωστά.
1: Γι' αυτό ντύθηκε έτσι ο Αλέξανδρος. Μπράβο, Αλέξανδρε. Θα πας πολύ μπροστά σε αυτόν τον όμιλο. Λοιπόν, τι έλεγα. Γιατί είμαστε ναυάγια? Γιατί μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι εδώ τώρα στην εκπνοή να πούμε. Δεν έχουμε αποφασίσει το θέμα ημέρας ακριβώς.
3: Ξέρεις τι, το αφήσαμε πάνω σου. Δηλαδή λέμε, διάλεξε εσύ, εμείς και στα δύο.
2: Σωστά.
3: Έχουμε να
1: Ωραία.
3: Πούμε.
1: Ένα ή δύο, Βασίλη.
2: Το αποφασίσαμε. Δύο.
1: Δύο. Εντάξει, λοιπόν, θέμα ημέρας. Okay. Δικαιολογία που μου είπε. Extreme δικαιολογία, δηλαδή που έπεσα, που μου φύγανε τα ούλα. Mm-hmm. Που μου είπε για να χωρίσουμε. Εντάξει, 6-9-3-7-9-49-9-49. Ποια είναι η χειρότερη δικαιολογία που λες? Να σου πω κάτι. Δεν χρειαζόταν να μου την πεις. Πες μου να χωρίσουμε. Γιατί με υποτιμάς ή γιατί λες αυτή την πίπα? Με συγχωρείτε. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά όμως. Έτσι είναι, και τι να λέει.
2: Έχει πολύ ζουμί το θέμα.
1: Λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν. Κοιτάξτε, παλιά όταν ήμασταν μικροί έπαιζε πολύ αυτό το είσαι πολύ καλύτερη για μένα, είσαι πολύ καλύτερος για μένα.
3: Δεν σου αξίζω. Τι απέσιος τρόπος να σε χωρίσει ο άλλος. Δηλαδή σε δουλεύει κανονικά.
2: Σε είμαι στη μούρη, στη μάπα κανονικά. Σε κοροϊδεύω κανονικά.
1: Άλλοι χρησιμοποίησαν κατά καιρούς ότι φεύγω για σπουδές, φεύγω για δουλειά, θα είμαστε σε απόσταση.
3: Και τον έβλεπε στο περίπτερο μετά από μια
2: εβδομάδα. Τουλάχιστον το έλεγε αυτό, γιατί εγώ δεν έχω πάρει το αντίθετο.
1: Ποιο Βασίλη?
2: Δηλαδή πήγε ταξίδι στο Λονδίνο, τριήμερο συγκεκριμένα, ούτε καν τετραήμερο. Και δεν έχει γυρίσει ποτέ από τότε, παιδιά. Μιλάμε τώρα, σας λόγω τιμής.
1: Για τσιγάρα που λένε. Περίμενε. Το έχω πάθει εγώ με τη Μέρη Αργυριάδου.
2: Λοιπόν,
1: ακούστε τώρα την κατάδοση του απόρρια, θα το σχολιά. Δεν είναι εγκομενικό. Επαγγελματικά το έχω πάθει. Θα σας το εξηγήσω μετά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
2: Τρόμαξα.

0: Το είπε η Διαδά μου. Είπε στο ρυθμό 949 στα πρωινά ναυάγια.
1: Πείτε μου ότι έχουν πάρει φωτιά τα κορδελιά εδώ για τα μηνύματα.
0: Έχει πάρει ναυάγια. Φωτίτσα.
1: Για ελάτε. 6937-949-949. Αυτό είναι ο Βασίλης. Εκείνη είναι η Αθηνά. Απέναντί μου είναι ο Αλέξανδρος. Δεν ξέρω γιατί τον έχουν βάλει ακριβώς απέναντί μου. Για να τρελαθώ. Και πάμε στις δικαιολογίες που μου είπε για να χωρίσουμε.
2: Γνωμούλα.
0: Λοιπόν, η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου, λέει και το επίθετο, δεν θα το πω. Ναι. Με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος. Δεν το λέει έτσι. Λέει γιατί τον είχα.
1: Εγώ είπα να μην το. Ναι, ναι.
3: Σου είπε δηλαδή. Ναι. Χρήστο μου, συγγνώμη τώρα. Αλλά...
1: Ναι, να αναλάβει η γυναίκα τώρα.
0: Είναι μη διαχειρίσιμο.
3: Σου είπε δηλαδή, ναι, σε χωρίζω, ναι, γιατί.
1: Με πλάκωσες.
3: Ναι, γιατί. γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
1: Σε χωρίζω και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
3: Πες αλήθεια, Χρήστο, τώρα ή μα το πες έτσι για να μα πειράξει.
0: Για απάντησε, σε παρακαλώ.
1: Χριστό, απάντησε, αλλά πρόσεχε μην την πατήσεις.
3: Λοιπόν,
1: διπλής.
0: Και βάλει και φωτογραφία.
1: Συνεχίστε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, ναυάγια. Στον κουμπάρο μου του είπε ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το lifestyle.
1: Αυτό που είπε τώρα μου θυμίζει κατά καιρές που λέει: πες με ένα ελάττωμά σου και λέει: είμαι πολύ ειλικρινής.
3: Ναι.
1: Άσε μας, ρε Χρήστο. Έλα, συγγνώμη.
3: Λοιπόν, λέει εδώ ότι στον κουμπάρο της η φίλη εδώ πέρα του είπε ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το lifestyle με εξόδους, εκδρομές κτλ. Ενώ τα πλήρωνε, λέει, όλο ο ίδιος. Βέβαια, στη συνέχεια έκανε σχέση η κοπέλα με έναν ακόμα με πιο πολλά χρήματα από τον κουμπάρο μου. Άρα ήταν ψέμα.
0: Προφανώς.
3: Σου έχει τύχει ποτέ να σου πούνε, ξέρω εγώ, σε χωρίζω γιατί, γιατί δεν μπορώ να ακολουθήσω το lifestyle?
1: Όχι ακριβώς lifestyle. Ότι εγώ, ρε παιδί μου, επειδή δούλευα και ειδικά λόγω του πρωινού ραδιοφώνου ξυπνούσα πολύ πρωί, άρα κοιμόμουν και νωρίς, μου είπαν, ρε παιδί μου, ότι όταν έρχεσαι στο σπίτι είσαι συνέχεια κουρασμένος και εγώ δεν μπορώ να είμαι. Και είχε απόλυτο δίκιο. Βασικά μου το πει μάνα της. Ήρθε η μάνα της και μου λέει: η κόρη μου, δεν γίνεται τώρα να έρχεται να πούμε στο σπίτι και να είσαι με τα μούτρα κατεβασμένα. Εγώ δεν μεταξύ, όταν είσαι όλη μέρα με ανθρώπους και πρέπει να τα πεις και να σκαρφίζεσαι θέματα και να συζητάς και να κάνεις εκπομπή δηλαδή, είτε κοινωνικά είτε επαγγελματικά, γυρίζεις σπίτι, δεν θες να μιλάς. Και μου λέει: δεν μπορεί να γυρίζεις σπίτι, μου λέει, για να είσαι με τα μούτρα κατεβασμένα κτλ.
0: Τη το δίνω το δίκιο όμως. Όχι που το είπε στη μαμά. Όχι. Όχι που το είπε στη μαμά, έπρεπε ήδη να το
1: εκφράσει. Βασίλη μου, βασίλισσα την είχα όμως. Με τα αυτά μου, με τα ταξίδια, με τα δώρα μου, με τα σκυλιά μου, με τα σεξ μου.
3: Ορίστε.
1: Είχα γόρι, ξέρετε. Λέγω, τι μέρα σήμερα, δεν πόσο φορές το
0: μαγαζί. Δεν είναι ωραίο και αυτό.
1: Τρεις πρέπει.
0: Δεν είναι ωραίο και αυτό τώρα να.
1: Να μην κάνουμε σεξ.
0: Να καταλήξει, όχι να καταλήξει να είσαι ταξιδοζεύγαρο και να πρέπει να περνάσει μόνο αυτές τις πέντε μέρες καλά. Όταν όλες τις υπόλοιπες είσαι μες στα μούτρα. Μισό λεπτό.
3: Δεν πιστεύω εγώ ότι ο Γκαρέζο ήταν όλες τις μέρες μες στα μούτρα.
0: Αυτό το από τώρα.
3: Μπορεί να χρειαζόταν μία ώρα, όπως όλοι οι άνθρωποι όταν γυρίζουμε στο σπίτι μας, μία ώρα καθόμαστε στην πολυθρονίκια.
0: Ωραία, και εγώ έρχεται ο Γκαρέζος, ναι, και είμαι η σχέση του. Και ναι, το κοιτάω έτσι μία ώρα. Να του μιλήσω τώρα ή θα με
3: δεν
0: βρήσει.
3: Δεν είπαμε ότι θα σε
1: μιλήσω. Δεν σου είπα ότι να μην μιλάς.
3: Ο άνθρωπος ήθελε να ξεκουραστεί, δεν ήθελε τον πολύ τον πύρι
1: μπύρι. Δεν μπορώ μόλις γυρίσω όμως από τη δουλειά να με πηγαίνει να πούμε για hiking.
3: Ορίστε.
0: Α, έτσι.
1: Είπα τι θα κάτσω τώρα να πηγαίνω αυτό.
0: Έχει διαφορά.
1: Η άλλη ήταν να του πει στο σπίτι. Ήθελε να έρθω εγώ να
0: εκτονωθεί.
1: Εγώ πόσα κομμάτια να γίνω.
3: Σαν κάτσε καλά, ναι, σε παρακαλώ, ναι, πάρα πολύ. Λοιπόν. Το χρειάζομαι απόσταση, μετράει, λέει. Βέβαια, εγώ είπα οκ, αντίο για να μην περιμένω.
1: Είναι αυτή η παπάντζα που έλεγαν, περνάω μια φάση. Δεν είμαι καλά, δεν φταίς εσύ, αλλά έχω θέμα. Δεν θέλω να παίρνω τηλέφωνο, δεν θέλω να δίνω λόγο σε κανέναν, έχω αυτό. Και τελικά υπάρχει άλλος. Τις 9 στις 10 φορές υπάρχει άλλος. Ή άλλοι.
0: Λοιπόν, εγώ κατέληξα να πω μόνο εγώ ιστορία. Έχεις.
3: Εγώ έχω κάτι τραγικό που έχω ακούσει.
1: Πείτε.
3: Προσπαθούσαμε, ρε παιδί,
1: γιατί έχουμε μείνει μόνο με τον άλλον τον πρικισμένο.
0: Ναι, ναι.
3: Να προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και γιατί δεν ήταν καλά ο άνθρωπος, ας πούμε. Είχε... Και του λέω, ποιο είναι το πρόβλημά σου και τι μου απαντάει, ρε παιδί.
1: Τι σου απαντάει. Ξέρεις,
3: αφού μου έλεγε κάτι μπουρδολογίες εκεί πέρα και δεν καταλάβαινα, μου λέει, ρε παιδί μου, πώς να σου το εξηγήσω. Θέλω να είσαι και να είσαι και λιγάκι έθραυστη.
0: Οχ. Δηλαδή,
1: κλασικό Ελληνάρα που θέλει τη γυναίκα γατούλα. Κότα.
0: Και να σε βλέπει έθραυστη, να στεναχωριέσαι. Δηλαδή.
3: Έθραυστη. Να μην έχω. Να μην, ναι, ρε παιδί μου, πιάνω τη ζωή από τα μαλλιά.
0: Ναι, να
3: για να είναι αυτό. Να κουρνιάζω λίγο, να είμαι λιγάκι.
0: Δεν είναι και πολύ ωραίο αυτό.
3: Όχι, αγαπητέ. Έχει πρόβλημα
0: εσύ,
3: σοβαρό ο άνθρωπο. Αυτό που απάντησα δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου, εσύ ως Πόντια.
3: Ναι.
1: Δεν είσαι λίγο φροντιστική.
3: Πάρα πολύ φροντιστική.
1: Εσύ συνδυάζεται το δυναμική με το φροντιστική μαζί.
3: Φροντιστική πάρα πολύ είμαι, αλλά έθραυστος άνθρωπος δεν είμαι. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν με χαρακτηρίζει.
1: Εσύ, Βασίλη, είσαι έθραυστος.
0: Ναι, εγώ κλαίω.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Κλαίω με το παραμικρό.
1: Να είσαι καλά, ρε.
3: Εντάξει, κι εγώ κλαίω. Αυτό είναι συναισθηματικό.
0: Η Ολυμπία έστειλε κάτι ωραίο.
1: Τι είπε.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Μας έβαλες θέση μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ευχαριστούμε, Αντώνη. Είναι και Παρασκευή, είναι και χαρούμενο το τραγούδι. Ό,τι έπρεπε ήταν τώρα.
1: Δεν ταιριάζει με την περίσταση.
0: Τι να κάνει. Καλά είναι όμως ο Αντώνης, είναι αγαπημένος και προχωράμε. Βασίλης Φορτούνης. Δεν με πίστεψε κανείς. Ωραία. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Σα δίνω τώρα, σα καταλάβατε. Για να την πληρώσετε εσείς.
2: Κατάλαβα.
0: Αλέξανδρος Πλακαδάμης και 6937-949-949 στο Viber. Θέμα ημέρα. Χαζό λόγο ή λόγο τέλο πάντων που ούτε εγώ δεν το πιστεύω ακόμη. Αστείος, απαράδεκτος που με χώρισε.
2: Έχει η Αλεξάνδρα εδώ.
1: Ναι.
2: Ήταν λέει στη Β' Λυκείου τότε.
0: Α, ωραία, για πάμε.
2: Και της είπε ότι θα πρέπει να συγκεντρωθεί στα μαθήματά του. Μετά από τρεις μέρες τα ζήτησε από την Τίνα.
0: Να, τα ζήσω την Τίνα. Αυτό έπαιζε πολύ στην Τρίτη Λυκείου. Ότι έχω διάβασμα και πρέπει.
1: Και δεν προλαβαίνω.
0: Εμένα με έχει χώρισει.
2: Α, νομίζω το έχει πει.
0: Γιούλα τη λέγανε.
2: Γιατί είχε διαβάσματα.
0: Ναι, ήμασταν στο φροντιστήριο μαζί και τις είχα ζητήσει να τα φτιάξουμε.
1: Τα θυμάσαι ακόμα.
0: Πολύ. Και αυτά τα παπούτσια τις φόραγε αυτά που ήταν τα ωραία με το.
1: Με το, σύντερο,
0: με το λουράκι. Με το, όχι, τα.
2: Πώς
0: είναι, ρε παιδί μου, η μάγισσα του Βορρά στο Μάγο του Οζ. Αυτά τα παπούτσια.
2: Τα, ναι,
0: όχι τα μητέρα, μπαλαρίνες.
2: Ναι,
0: θυμάμαι, ναι.
2: Και τα γοβάκια, τα μητέρα.
0: Ναι, ναι, και κάναμε λοιπόν, αυτό.
1: Ακούστε μήνυμα. Εμένα με χώρισε, λέει, γιατί δεν είχα σπίτια. Για την ακρίβεια μου είπε, δεν έχεις τον ήλιο μοίρα. Καλύτερα που με χώρισε, γιατί βρήκα καλύτερο. Και φίλοι, ένα θα σας πω αποδεδειγμένο. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Είναι η Σταυρούλα από Καβάλα, παλιωμάπησα και τελικά ναυάγιο σκέτο. Σταυρούλα.
0: Μπράβο, ρε
2: Σταυρούλα. Ακούρε, παιδιά, τι γίνεται.
0: Μα, ο άλλος τώρα πήγε.
2: Σου πει, ο άλλος δεν έχει τον ήλιο μοίρα.
0: Εδώ θέλει και λίγο τάκτ. Δηλαδή, είπαμε πριν, επειδή λέγαμε και με την Αθηνά, πες την αλήθεια, μην λες παπάντζες. Αλλά τώρα εδώ, προκειμένου να το στεναχωρήσει τον άλλο να του πει δεν έχει τον ήλιο μοίρα, που είναι κάτι που είναι μια κριτική, ας πούμε, τη φάση σου και τον προσβάλλει, πες μια παπάντζα.
2: Πω, πω. Τραγικό, ρε παιδιά. Α, μπορεί να είναι τηλεφωνική για το θέμα της ημέρας. Να δούμε, δεν ξέρεις.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Ορίστο Χάλης, καλημέρα. Τι είναι αυτά που ακούω, για όνομα του Θεού.
2: Τι κάνετε, Ηλία, είστε καλά?
3: Ό,τι θέλουμε, κάνουμε με ορίστο χιά. Πάτε και βγάζετε όλες τις τέτοιες που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα στην εκπομπή. Τι με θέλετε εμένα?
2: Γιατί μιλάμε για χωρισμούς και για ατάκες που έχουν υποθεί σε χωρισμό, είναι το θέμα ημέρας.
3: Εντάξει, γιατί άλλη βγήκε και δεν είχε το βρωμάει το χνότο τη έναντι. Βρωμάει προκαταβολή μισού, μωρή.
2: Ήτανε άδικος όμως ο τρόπος και ο λόγος που τη χώρισε την κοπέλα.
3: Δεν έχει, είναι άμα είσαι φτωχιά να μην θες και σχέση. Να κάνεις άμα είσαι, άμα έχεις ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες, φαγητό, λίγο μπρι, σεβίτσε ας πούμε και τα λοιπά, μετά να κάνεις και τον έρωτα.
2: Α, πρέπει να έχεις φάει σεβίτσε πρώτα για να τον κάνεις.
3: Τι να κάνεις τώρα, άμα με γλύφει τα πόμολα επειδή είναι αλμυρά για να χορτάσεις, δεν μπορείς να κάνεις σεξ και σεξ.
2: Εσείς έχετε βρει καμία έτσι φάνταστη ατάκα για να χωρίσετε?
3: Εγώ αγάπη μου δεν χωρίζω. Κατερνές δεν κάνω σχέσεις εγώ γι' αυτό. Δεν κάνω σχέσεις για να μην χωρίσω.
2: Αυτό είναι το καλύτερο. Τα γλιτώνεις όλα με αυτή τη...
3: Ναι, τι βάζω, δεν κάνω, δεν λέω, να σου πω κάτι. Τι θα κάνω, είσαι καλά, δεν είμαι καλά, πάμε. Τι φωνάζω, τι Μόνικα, έλα Μόνικα εδώ, φέρε μου σε παρακαλώ.
1: Με τη Μόνικα τα έχετε?
3: Όχι, τα λέει. Μόνο είναι φιλινάδα μου. Δεν του έρχεται στο σπίτι. Την είδα, είδα προχθές εδώ, κάπου εδώ στην Κέβεν είναι. Που είναι. Ναι.
1: Κατάλαβα.
3: Καλό. Το Δρομαλιά. Φορτούνα, εσύ τι κάνει καλά. Είσαι. Ναι, ο Δρομαλιά.
1: Καλά είμαι, καλά είμαι, Ηλία μου.
3: Σε βλέπω λίγο ανταριασμένη. Τι έχει γίνει, κάτι?
1: Όχι, είμαι στα καλά μου αυτή την περίοδο, κύριε Ηλία. Πολύ καλά.
3: Σε χαίρομαι, Μόρι. Σε χαίρομαι. Μπράβο, μπράβο. Εσύ, Μόρι Αθηνάρα.
2: Εγώ καλά, πετάω.
3: Καλά, πανηγύρι τώρα δεν πήγαμε.
2: Πήγα στις Αγίες Σοφίας.

0: ψυχεδέλεια.
1: Αναβήσει ψυχεδέλεια στο ρυθμό 949. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Έρχεται και η μεγάλη συναυλία, παιδιά, της Άννας της Βύσης.
1: Ναι, βεβαίως και θα πάμε.
2: Βύσης,
1: βρήκαμε προσκλήσεις τελικά. Δεν μας βρήκε ο Γκαρέζος, μας βρήκε η Δέσποινα.
2: Να πάμε να αγοράσεις, φίλε. Γιατί όλοι περιμέναν στην αναμονή και αγόρασαν.
1: Έχεις δίκιο. Σωστό.
0: Εγώ τώρα θα σας δώσω μια πληροφορία για να μην στεναχωριέστε και να μην πέφτετε με τίποτα. Ακόμα και αν χαλάσει το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, υπάρχει λύση, παιδιά. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία με αυτή την υπηρεσία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθετε περισσότερα γι' αυτό στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Η Μαρία μας στέλνει αυτόν τον καιρό για το θέμα ημέρας. Ναι. Δεν μπορώ να σου προσφέρω ό,τι αξίζεις και αξίζεις περισσότερα, ό,τι της είπε.
0: Μάλιστα. Και πού ξέρεις εσύ τι αξίζω εγώ.
2: Και τι θέλω να μου προσφέρεις. Mm.
1: Δεν ξέρω.
2: Έλα, αυτά είναι παπάτες, προχωράμε.
1: Και σε λίγο μήνες παντρεύτηκε τη Μαρία.
0: Καταλάβατε. Τα είχε με τη Μαρία.
2: Εγώ σας τα έχω πει ότι 9 στις 10 φορές που υπάρχει παπάτσα δικαιολογία είναι για άλλον. Υπάρχει άλλος. Λοιπόν, και με αυτήν τον αναστεναγμό, όπως ξεκινάει την εκπομπή του ο Νίκος Ευαγγελάτος.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
5: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
6: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
7: Έτοιμος για αύριο!
6: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/ όροι.

0: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
9: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Ναι. Επειδή δεν θέλω να μένω από τη μέρα τώρα και να θέλω να κοιτάζω τα παιδιά μου στα μάτια. Ακολουθεί η κίνηση, ο καιρός. Έχουμε η εκναβάγια. Έχουμε και το τηλέσκι των χαμένων μαπών. Όλα αυτά έρχονται, να ξέρετε. Και θέμα ημέρα στο 6937-949-949. Απίστευτο λόγο που μου είπε για να χωρίσουμε.
11: Τα είπες όλα. Έχει τα δίκια του, παιδιά, γιατί πριν τις διαφημίσεις πάτησε εγώ το κουμπάκι και δεν πρόλαβε ο άνθρωπος. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
10: Και εσύ λοιπόν, όμως είχες κάτι να κάνεις σημαντικό. Γι' αυτό εντάξει, το κάνεις. Δεν το κάνεις επειδή δεν ήσουν εδώ.
11: Και έχουμε να πούμε και σημαντικό τώρα για τον αγαπημένο μας τον Μασούτη κάποια πράγματα.
10: Ναι, υπάρχει η σειρά λοιπόν Mr. Grant. Όπως την ακούτε, είναι η σειρά που σου αξίζει. Τα εκλεπτισμένα προϊόντα, τα πιο κυριλέ, να το πω έτσι. Και επειδή τα αξίζεις και αποζημιώνεις τον εαυτό σου, ναι, αλλά και μπορεί να θες να κάνεις ένα τραπέζι. Να δείξεις ότι ξέρεις από ποιότητα, γιατί ξέρει ο Μασούτης. Νέα προϊόντα λοιπόν Mr. Grant. Είναι μια σειρά αυτή, ξαναλέω, με επιλεγμένες πρώτες ύλες, τοπική παραγωγή, έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα. Ποιοτικές επιλογές για την καθημερινότητα. Να σας πω και κάτι, γιατί να είναι μόνο μια περίσταση. Αξίζεις τα καλύτερα, εσύ και η οικογένειά σου. Οικονομικές τιμές Μασούτης. Ποιότητα και οικονομία μαζί.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
11: Πήγα και εγώ με χαρά να σας πω την κίνηση.
10: Έλα, ώρα,
11: και μου κόπηκε η χαρά όμως, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση γενικότερα. Αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή σε διαφορετικότητα με από τις προηγούμενες ημέρες,
10: ναι,
11: είναι ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αττική Οδό και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, εκεί που θα πας και εσύ σε λίγο. Εντάξει.
10: Πού να σου τώρα.
11: Εντάξει, ωραία. Όχι από εδώ, πιο πολύ από το Ζεφύρι μέχρι εδώ, μέχρι το Μαρούσι.
10: Το αγαπημένο Ζεφύρι που λες.
11: Το αγαπημένο Ζεφύρι, ρε παιδί μου. Γιατί, ποια άλλη περιοχή είναι εκεί που μπορώ να λέω? Θα το δούμε
13: σήμερα. Λιώσια. Από εκεί είναι. Από
10: το Μενίδη.
13: Από το Λιώσια, Μενίδη, Ζεφύρι.
11: Από εκεί μεριά, τέλος πάντων. Και η παραλία εκεί μποτιλιαρισμένη από τη στροφή του Αλίμου και μέχρι τον Πειραιά, όλο το ρεύμα. Αυτό το κέντρο είναι χάλια. Το κατέβασμα της Κατεχακίου και η άνοδος της Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι εδώ που βρισκόμαστε. Υπομονή.
14: Αχώρη, Μιμίτη.
15: Ο καιρός σήμερα.
13: Κέντρο λαμβάνει. Κέντρο λαμβάνει σήμερα στο ταξί. Καλησπέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Έλα, μ' ακούς! Κέντρο, μ' ακούς! Κέντρο, λαμβάνεις, σήμερα θα έχει 30 βαθμούς, θα φτάσει η θερμοκρασία, θα έχει ζέστη.
10: Έτερος.
13: Έχω πάρει εδώ πέρα μια κυρία η οποία έχει πάρει τη ζακέτα της και δεν έχει που να τη βάλει γιατί δεν θα τη χρειαστεί. Ποια σύζυγός σου? Δεν είναι η σύζυγός σου, ρε. Σου λέω μια πελάτη από πάνω. Και τι να κάνω εγώ τώρα που υπάρχουν τα μαζιά.
10: συνάδελφε.
11: Καταπληκτικό.

0: Τι κάνει.
1: Εδώ είμαστε.
2: Βλέπετε ποιο καλά.
3: Και τα καλώδια στη μύτη πάνω.
2: Άρε Νίνο και Τζόσεφ, με στεναχωρήθηκα τώρα και έμπλεξα τα καλώδια και έβαλα τα καλώδια στη μούρη και, το, και τα ακουστικά τα βάλα στη μύτη.
4: Μην πνιγούμε, ρε παιδιά.
2: Ναι, μην πνιγούμε τώρα, παιδιά. Εντάξει, γιατί μια σχέση που χάλα. Τώρα χωρίσανε αυτά τα παιδιά.
3: Τα ξαναβρήκανε καλέ.
2: Αλήθεια. Και ξαναχωρίσανε. Δεν ανέβασε μωρή. Καλέ, δεν ανέβασε. Μακάρι να είναι μαζί. Εγώ του πάω και του δύο πολύ.
3: Ναι,
4: καλέ μαζί είναι
2: και έχουν και έρωτα μεγάλο.
3: Α, που ανέβασε το βίντεο αυτό με το δαχτυλίδι.
2: Που έλεγε ότι όταν θέλουμε διαφορετικά πράγματα και εγώ αφού έχω γνωρίσει και τους δικούς του δικού
3: του.
2: Τι γελάτε, Βασίλη. Γελάτε με στεναχωρία τον άνθρωπο.
4: Όχι, με τις καταστάσεις εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ πολύ.
4: Νόμιζα ότι μιλούσαμε για κάποιον ακροατή. Δεν χωρίσαν τα παιδιά, ρε. Τα ξαναβρήκανε.
3: Ήταν πρόμο για το τραγούδι. Έχει βγάλει ένα τραγούδι που λέγεται Πούντο Πούντο το δαχτυλίδι. Και γι' αυτό εσύ τζάμπα στεναχωρήθηκε. Δεν πιστεύω τώρα να μου.
4: Το φροντιστήριο, η έκναβαγή.
5: Σίγουρα! Μάθημα, ξέρεις. Λέγε, λέγε.
4: Ναυαγή. Λοιπόν, άγνωστο θέμα από ό,τι φαίνεται σήμερα συζητάμε. Κατάλαβες?
2: Όχι, όχι, το ξέχασα απλώς.
4: Ωραία.
2: Λοιπόν, εσείς συνεχίστε να στέλνετε και τα μηνύματα στο 6937-949-949 με λόγους που με χώρισε, που πραγματικά δεν μπορώ να τους πιστέψω. Ήταν απίστευτη. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε απλά τα πράγματα. Έτσι, μυθολογία.
4: Ναι. Α,
2: η θεή του Ολύμπου.
4: Okay.
2: Ποιοι ήταν λοιπόν οι θεοί του Ολύμπου?
4: Αλαντάλλων, ναι.
2: Προσέξτε, γιατί Αλαντάλλων, έχεις απόλυτο δίκιο. Διότι η αναπεριοχή της Ελλάδας, να ξέρετε, αναπόλυ κράτος, θα έλεγε κάποιος. Θα σε πάω όπως ναι. θέλω.
4: Τι ήταν διαφορετικό ναι. το 12 θεό?
2: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι. Ναι, όλοι νομίζουν ότι οι 12 θεοί του Ολύμπου ήταν συγκεκριμένοι. Όχι. Ήταν κάποιοι βασικοί και
4: ωραία.
2: Κάποιοι που άλλαζαν ανάλογα την περιοχή.
4: Ωραία.
3: Πώς είναι η 11η, α πούμε, ήταν τη 12η.
2: Ναι, μα αν του βάλει κάτω, είναι παραπάνω από 12 αυτοί που ξέρετε.
3: Ναι.
2: Ωραία, δηλαδή, ας πούμε, είναι. Καταρχάς, ξέρετε πώς έγινε, πώς πήραν την εξουσία οι θεοί του Ολύμπου. Ποιους κέρδισαν?
3: Α, ναι.
4: Τους Πέρσες.
3: Όχι, παιδί μου.
2: Οι θεοί του Ολύμπου.
3: Να μπαίνανε στη διαδικασία ναι. να τσακωθούν
2: ναι. με ναι. Μπράβο. Τους πατεράδες τους. Ποιοι ναι. ήταν οι πατεράδες των θεών?
3: Λοιπόν, ένα λεπτάκι.
2: Παρακαλώ.
3: Μου δίνεις δύο δεύτερα.
2: Δεν έχουμε, αλλά εντάξει.
3: Ήταν ένα μυθικό τέρας.
4: Οι Κύκλοπες.
3: Οι
2: Κύκλοπες ήταν σε αυτή την κατηγορία. Ήταν οι Τιτάνες.
3: Τιτάνες. Μπράβο.
2: Πώς λέμε ο Τιτάνας γιος. Αυτό λοιπόν.
3: Θα το σκεφτόμουν.
2: Συγγνώμη. Λοιπόν, ο βασικός ήταν ο Δίας, ο γιος, ο οποίος σκότωσε τον πατέρα του τον. Λέμε γέρο.
4: Γέρο. Χρόνο.
2: Τον χρόνο. Τον
4: χρόνο.
2: Γέρο χρόνο πήγε
4: τώρα.
3: Γέρο χρόνο λέμε, ρε ή χρόνο.
2: Χρόνο, χρόνο, χρόνο. Το χρόνο ήταν <χρόνος, laughs> ο πατέρα του. Και πήραν την εξουσία οι θεοί. Βασικό λοιπόν ήταν ο Δίας με τα δύο του αδέρφια που μοίρασαν τον κόσμο.
3: Ναι.
2: Ένας πήρε τον ουρανό,
3: το
2: ένας πήρε τη γη και ένας ναι. πήρε τον κάτω, τη θάλασσα και ένας πήρε τον κάτω κόσμο. Ναι. Ποιος πήρε τον ουρανό το... και τη γη?
4: Ο Ερμής.
2: Όχι ρε.
3: Όχι, δεν μου γιώστηκε.
2: Τα τρία αδέρφια ήταν ο Δίας.
3: Ο Άδης.
2: Ο Άδης, ναι. ο Πλούτονας δηλαδή.
3: Ο Ποσειδώνας.
4: Και ο Ποσειδώνας.
2: Και ο Ποσειδώνας.
4: Ωραία,
2: τα μοιράσανε.
4: Ωραία.
2: Ο Δίας πήρε ουρανό και γη, ο Ποσειδώνας πήρε τη θάλασσα και,
4: και ο Άδης τον κάτω κόσμο.
2: Τον κάτω κόσμο.
3: Το ρίξανε.
2: Και θεωρήθηκε ρηγμένος. Τα υπόλοιπα ήταν παιδιά του Δία.
3: Ναι.
2: Πάμε. Η θεά της, του κυνηγιού, ποια ήταν?
3: Η Άρτεμις.
4: Το ξέρω αυτό.
2: Το ξέρετε ότι τους θεούς δε τους πήραν και οι Ρωμαίοι και τους έκαναν, τους έβγαλαν δικά τους ονόματα. Δηλαδή την, την Αρτέμιδα πώς τη βγάλανε?
3: Αρτεμισία.
4: Όχι.
2: Νταϊάννα.
3: Πού κολλάει το
4: καλλιτεχνικό.
2: Αρτέμιδα? Έτσι τη βγάλανε οι Ρωμαίοι.
4: Έτσι.
2: Καλλιτεχνικό.
3: Ναι, αλλά δεν έχει σχέση από το, με το όνομα.
4: Λατίνικον καλά.
3: Νταϊάννα.
2: Καλά, και τι πάνε να πει τώρα. Και τι,
3: μα εδώ μου θυμίζει τώρα ένα συμμαθητή μου
2: ναι.
3: που τον έλεγανε, που τον φωνάζαμε Λάκι, Λάκι, Λάκι και τον λέγανε Χρήστο.

0: ήταν βαφτισμένο Χριστό και εμεί τον λέγαμε Λάκι Λάκ.
1: Επάνω κάτω έτσι έγινε.
0: Έτσι έγινε, ναι.
1: Είναι η Αθηνά, α πούμε, ναι, που είναι η θεά τη
0: Σοφία.
1: Μπράβο. Πώ τη λέγανε οι Ρωμαίοι?
0: Ξέρω Αθήνα. Εγώ.
1: Βρακιά είναι.
2: String.
1: Θέλει. Μινέρβα.

0: Μιχάλης Κατζηγιάννης για σένα από τα ωραία τραγούδια.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ελεάνα Βραχάλη πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Θα το ψάξουμε τώρα και θα το δούμε αμέσως.
0: Είμαι ψήλο σίγουρος. Ναι. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. 6937-949-949 στο Viber. Δικαιολογίες που πραγματικά με υποτιμούν, που μου είπε να χωρίσουμε. Θέλουμε τα μηνύματά σας, όχι περιεργίες, απίστευτες, υποτιμητικές.
2: Έχω μία μπροστά μου.
1: Παρακαλώ. Για πες το.
2: Η Βικτόρια. Με χώρισε μετά από 4 χρόνια και αφού τον σπούδασα, τον έστειλα για μεταπτυχιακό, τον έστειλα φαντάρο και γενικά ήμουν πάντα εκεί για εκείνον, με σούτερε λέγοντας ότι δεν αρέσω στο θείο του. Παρένθεση.
1: Τι είναι αυτά,
2: όχι,
1: ρε, παιδιά.
2: Δεν ήταν ορφανός.
0: Περίμενε.
1: Τι είναι αυτά, ρε.
2: Δεν αρέσει στο θείο.
0: Η δικαιολογία δεν αρέσει στο θείο μου είναι εμπίπτει στο θέμα μας, είναι από τις πιο ηλίθιες δικαιολογίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος.
2: Νομίζω το παίρνει βραδείο,
0: Παίρνει το πρώτο. Το προηγούμενο όμως μας λες. Εσύ όταν τα κάνεις αυτά, τα κάνεις από την ψυχή σου. Δεν τα κάνεις για να μην σε χωρίσει ποτέ.
2: Στα περιγράφει η κοπέλα για να καταλάβεις ότι ήταν μαζί του και στα εύκολα
1: και
2: αλλά και στα
1: πέρασε,
2: δύσκολα.
1: Δηλαδή και φαντάρο τον έβαλε. Δηλαδή, και τον
0: φαντάρο τον έκανε.
1: Πολύ υπομονή.
0: Τον σπούδασε, τον πήγε σχολείο του, πήρε αυγό στο διάλειμμα να τον αυτό.
1: Μπράβο. Η Κέλλη γράφει, παιδιά, με χώρισε γιατί λέει ούτε ένα πιάτο δεν έπλαινα στο σπίτι του. Σε παρένθεση, τα άφηνε επίτηδες.
2: Α, του είπε δηλαδή δεν έπλαινε σε ένα πιάτο.
0: Είναι πολλά τα θέματα.
2: Όπα, καταρχάς, σε κλειδώσαμε πληγή εδώ.
0: Όχι, η αλήθεια είναι, ναι, δεν ξεκλειδώσω, δεν θα σας την πω μετά. Το πρώτο θέμα είναι το εξής. Ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται, ας πούμε, με τις δουλειές του σπιτιού, εγώ δεν ξεχωρίζω άντρες γυναίκες.
2: Ναι,
0: το ξέρεις από την αρχή. Άρα αυτός έχει φάουλ ή αυτή είναι, τι είναι, που της είπε ότι δεν κάνεις δουλειές. Από την αρχή δεν θα κάνει δουλειές η
2: Κέλλη. Αλλάζουν τα πράγματα, στο λέει επιβεβαιωμένα, στο
1: δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να ξεκινήσει ο άλλος και να σου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι παστρικός, κάνω τα πάντα, να σου γκαρίζω κάνω. Και μετά όταν έρθει η στιγμή της συγκατοίκησης.
0: Δικό του φάουλ.
2: Και το αντίθετο.
0: Τώρα, το άλλο. Εγώ το έχω κάνει αυτό. Για να αποδείξω όχι ότι δεν έκανε δουλειές, γιατί έκανα εγώ δουλειές, δεν με νοιάζει, αλλά ότι δεν έβλεπε το σπίτι ως σπίτι μας. Και τι εννοώ, ότι όταν είναι ένα κουτάκι αναψυκτικού και το βλέπεις, περνάς μωρή από τη μία, περνάς από την άλλη, περνάς από πίσω
1: και
0: τα αφήνεις εκεί μια εβδομάδα. Σημαίνει ότι δεν είναι θέμα ποιος θα το μαζέψει, ούτε από γυνάτη είναι. Δεν σε νοιάζει.
1: Ή ας πούμε τρώμε μαζί.
0: Δεν νιώθεις το χώρο. Το χώρο μας.
1: Τρώμε μαζί, ακόμα και delivery. Και παίρνεις μόνο τα δικά σου από φάγια τα χαρτά και σηκώνεσαι και πας και τα φάγια.
2: Πώς γίνεται αυτό, ρε.
1: Δηλαδή να σου επιδώσει. Ωραίο θέμα αυτό.
2: Δεν γίνεται αυτό.
0: Ή να πηγαίνεις και να παίρνεις μόνο το πιάτο σου, Αθηνά.
2: Τι λέτε, ρε.
1: Ωραίο θέμα αυτό.
2: Γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Μη λες τέτοια. Μη λες τέτοια τώρα.
2: Μου φορτώνετε τώρα.
0: Έστω και το ταψί.

0: πράγματα και θάματα διαβάζουμε. Χαμός γίνεται.
1: Έχουμε, πριν δώσω το λόγο στο Βασίλη, έχουμε μήνυμα κόλαφο που συγκρατούμαστε να μην σας το πούμε. Θα σας το πούμε αμέσως μετά.
0: Θα πάμε διάλειμμα, αφού πρώτα σας πω στο διαφημιστικό περιβάλλον που μπαίνουμε, πως ένα σπυράκι εμφανίστηκε την πιο κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, Acno Fix Patches Pebbles and Spots, αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής. Acno Fix Patches, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι, στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Συνήθως σας λέω, αλλάξτε σταθμό, αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Είναι το απόλυτο ναυάγιο. Τώρα λέω,
2: τέτοια μην αλλάξει.
1: Ναι,
2: τέτοια αλφαδιά. Δεν την έχω δει.
1: Μην αλλάξετε. Έρχεται μήνυμα κόλαφος. Θα προκαλέσει κραδασμούς. Και έχω και θέματα. Και έχουμε και το Ούγκα Challenge που σήμερα θα υποστεί τη δοκιμασία ο χαμένος. Και τι δεν έχουμε.
3: Έχεις γενέθλια?
4: Ναι.
3: Έφερες τούρτα?
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα κατοστήσεις?
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο. Και την έβαψες. Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
12: Υγεία.
11: Μίτινγκ.
12: Υγεία. Συνεργείο.
11: Υγεία.
12: Υγεία.
11: Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Ψηρά, ξεκόλα.
19: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
22: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Γιους μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
24: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Για της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι στον αέρα, βασικά είναι στο βυθό. Βουλιάζουμε, αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει. 6937-949-949 στο Viber με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου και τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη. Παιδιά, μια μήτρα που γεννά θέματα είναι η καθημερινότητά μου. Είναι οι τελευταίες μου, τα τελευταία μου εδώ, οι τελευταίες μου ώρες στο ρυθμό 949. Έχω συνέχεια θέματα, έχουμε μήνυμα. Τώρα ας πούμε, γιατί δεν μου είπατε ότι χθες ο Μπογδάνος είχε καλεσμένο τον Καρβέλα? Τι μεγαθύρια.
0: Τώρα το είπε. Εγώ δεν το πήρα χαμπάρι.
25: Χθες, τώρα το, και εμείς το πρωί το είδαμε. Εγώ πριν φύγω είδα λίγο.
1: Παιδιά,
25: είδα λίγο στην αρχή που κάτι έγινε, μια παρεξήγηση.
1: Παρεξήγηση, έλα Παναγία μου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ καλόβολοι. Δεν παρεξηγούνται και οι δύο. Τέλος πάντων.
0: Τι πιο σύνδεση να ξανασυμβαίνει.
1: Ναι. Πάμε στο θέμα γιατί έχουν προτεραιότητα τα ναυαγιά μας.
0: Έχω χωρίσει κάποιον λίγες μέρες, η Τζίνα. Λίγες μέρες πριν το γάμο, γιατί τσακώθηκα, λέει η Τζίνα.
1: Λέμε για χαζούς απαράδεκτους λόγους που χωρίσαμε.
0: Έχουμε χωρίσει, λέει λοιπόν, λίγες μέρες πριν το γάμο, λέει η Τζίνα, γιατί τσακωθήκαμε ποιος θα βάλει τον ηφικό.
25: Όπα.
0: Είδα φώτος του στον υπολογιστή με το κουμπάρο σε πολύ σχετικό έτσι βίντεο και ιδιαίτερες στιγμές.
25: Ναι. Σταμάτα ρε.
1: Ωραία.
0: Άντε και στα δικά μας ηλεύθερες.
25: Δύσκολο. Να το παραδεχτούμε, παίρνει βραβείο. Δυσκολία.
1: Το παίρνει αυτό. Κοίταξε να δεις.
0: Αν είχαμε βραβείο θα το έπαιρνε.
1: Μετά από καιρό συνειδητοποιήσω ότι κάλιο αργά παρά ποτέ. Κάλιο αυγά παρά πουρέ. Θα λέει κάποιος.
0: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Το κακό ξέρετε ποιο είναι.
1: Ρε παιδί μου, θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι δεν όχι, άλλο να μιλές. Ό,τι γουστάρεις κάνεις ο καθένας για τη σεξουαλικότητά του. Αλλά το να υποκρίνεσαι.
25: Η σεξουαλικότητα είναι και η απιστία.
1: Στεναχωρείς όχι μόνο τον εαυτό σου, στεναχωρείς και άλλους. Τώρα αυτό το πράγμα, γιατί να ζεις μια ζωή που δεν είναι ειλικρινής?
0: Αλλά ωραία. Δεν θες να το πεις στους πολλούς. Στον άνθρωπό σου που υποτίθεται ότι έχετε μια σχέση, φτάνεις μέχρι πριν το γάμο και τελικά είσαι ένας άλλος. Δεν ξέρει με ποιον είναι.
1: Να ζεις σε παράνοια.
0: Δεν ξέρεις ποιον έχει δίπλα σου.
25: Τον κουμπάρο μου, που και ο κουμπάρος είναι μια σχέση ζωής. Τι να λέμε.
1: Κουμπάρο, ναι.
25: Δηλαδή να τα έχουν και πίσω από την πλάτη σου είναι βαρύ πράγμα.
1: Η Αθηνά το λέει και προσωπικά.
25: Δεν έχει να κάνει με το φύλλο. Έχει να κάνει με το ότι υπάρχει.
0: Είναι κοροϊδία.
25: Είναι κοροϊδία, πιστεία μεγάλη.
1: Ωραία, γιατί δεν χωρίζει να τα φτιάξει με τον κουμπάρο κατευθείαν?
0: Και τελειώνει.
1: Τι τώρα σε αυτή τη. Ναι.
25: Μάλλον κάτι τέτοιο έγινε, να ξέρεις. Στη συνέχεια δεν την ξέρουμε, αλλά φαντάζομαι ότι εκεί έφτασε το πράγμα.
0: Ότι ο υποψήφιος γαμπρός θα έφτιαξε με τον κουμπάρο.
25: Αφού χωρίσανε.
1: Εγώ πάω σαν η γυναίκα μου τα έφτιαχνε με την κουμπάρα. Εντάξει. Θα έφτιαχνα και μια σαντουιτσάρα. Να κάτσω να τους πάρω. Να τους απολαύσω.
0: Όχι.

0: Θοδωρής Φέρης είπε στο ρυθμό 949. Πάμε λίγο πρωινά ναυάγια Παρασκευή.
1: Έχει φουντώσει η κουβέντα. Μιλάμε τώρα για λόγους που με χώρισε που πραγματικά ήταν αστεί.
2: Συγγνώμη.
1: Τι? Παρακαλώ.
2: Έχουμε την προσοχή σας παρακαλώ. Παίρνω πίσω ό,τι είπα για νικητές για τα προηγούμενα μηνύματα. Έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος, συγγνώμη Γεωργία μου που έστειλε το μήνυμα, εγώ προσωπικά τον αγάπησα. Γι' αυτό το λόγο που σκέφτηκε να σου πει για να χωρίσει. Δηλαδή, άνθρωπος ο οποίος σκέφτηκε να το πει αυτό το πράγμα και το είπε, με χώρισε λέει γιατί έλεγε ότι παρακολουθεί το τηλέφωνό του η αστυνομία για μια υπόθεση και δεν ήθελε να με μπλέξει.
3: Κατασκόπουλο.
2: Πού να φτάσει το μυαλό κάποιου σε αυτή τη δικαιολογία,
1: άρα
2: φίλε.
1: Άρα τα έχει με κάποιο μέρο τη κυβέρνηση. Πρέντατορ.
3: Πραγματικά τώρα, δηλαδή, κατάσταση έχει ξεφύγει.
2: Ξέρω εγώ να δουλεύει, ξέρω εγώ σε ένα μανάβο. Ένα άνθρωπο, για παιδί μου, για να τη πει. Δεν έβρισκε τι να πει. Λοιπόν, μου παρακολουθεί το τηλέφωνο η αστυνομία.
1: Έβαλε μέσα πρακτορυλίκια.
2: Έβαλε τέτοια μέσα,
3: τύπο. Σατανικό.
2: Κέρδισε. Παιδιά, εμένα μου φάνηκε κέρδισε. Πολύ
1: έχουμε, εν τω μεταξύ, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
2: Είναι φανταστικά όλα, πραγματικά. Μπράβο, ρε Ναυάγια, μπράβο.
1: Εμένα μου έχουν πει και λόγους υγείας.
2: Α, εντάξει.
1: Μου έχουν πει και. Όχι, δεν εντάξει. Αυτό είναι το πιο χιδαίο. Γιατί δεν ίσχυε.
2: Α.
0: Βέβαια, τι θα πει, φέρει την ηλεκτρονική.
1: Να επικαλεστεί η άλλη τώρα λόγους. Πες και να χωρίσουμε. Πρέπει τώρα να βγεις και σακάτησα.
0: Εδώ η ακτινογραφία λέει άλλα. Τι μου λες?
1: Μα τι είναι τώρα αυτό?
0: Τι σπασμένο πόδι.
1: Έλα σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, έτσι.
2: Πού
1: κατσάλες? Μα κάτσε ρε μαν. Λοιπόν, τι έλεγα, χάθηκα. Λοιπόν, είναι η ώρα του κατσάλες του μεγάλου τελικού. Είμαστε πάει άλλη τελείω. Κατουρίθηκε. Και παιδιά, να ξέρετε τι, Αθηνά, μου έχει διαμηνήσει ότι όταν είναι να πεις αστείο να μου το λες, γιατί έχω πάει τουαλέτα πριν.
0: Και δεν πήγε. Και τώρα δεν πήγε. Και τώρα δεν πήγε.
1: Κύριε Μασχαλιώνα, στο στούντιο το γαλλό και θα γίνει. Θα
2: έρθει
1: η κυρία Τσιμπυρκίδου εδώ πέρα τώρα και δεν θα κάνει την εκπομπή. Πού θα την κάνει?
2: Και έχω και λοιπόν, ένα challenge τώρα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, ακούστε, τελικώς είμαστε στο 1-1. Όχι, 2-1 είναι ο Βαδίο Ραβασίλη.
0: Κερδίζω 2-1 εγώ.
1: Ωραία. Έχουμε σε περίπτωση ισοπαλία, έχουμε και το πιο γρήγορο γκολ, το χρυσό γκολ που λένε στο ποδόσφαιρο. Ωραία. Δηλαδή με ένα γρήγορο γύρο για να δούμε ποιο θα κερδίσει. Και είναι εδώ η ερυφίλη μα η αγαπημένη που θα μου δώσει τον φάκελο με την δοκιμασία που θα. Δεν πειράζει, κορίτσι μου, να σκαλά. Έλα, ρε φίλη κορίτσι μου, σε ευχαριστώ. Ο φάκελος με τη δοκιμασία που θα υποστεί ο χαμένος.
0: Νούμερο 2.
1: Νούμερο 2. Έχεις μία ήττα εσύ.
0: Έχω μία ήττα.
1: Έχεις μία ήττα.
0: Ελπίζω τώρα να ρεφάρω.
1: Λοιπόν, απλό, ωραίο και πιο αντρικό. Εχθές βάλαμε τι έχει μέσα μία γυναικεία τσάντα. Ρε, τι έπαθε αυτή.
2: Παιδιά, δεν μπορώ να ξεπεράσω το βλέμμα του Γκαρέζη την
0: τώρα.
2: Ώρα που με κοίταγε στη ματιά.
0: Πες το τώρα, ο Γκαρέζη, για να κερδίσω. Έλα, πες.
1: Ετοιμή.
2: Ναι. Να συγκεντρωθώ.
1: Όχι. Και συμμετέχετε κι εσείς, Ναυάγια. Τι πράγματα, μάλλον πράγματα που βρίσκουμε μέσα σε μία θήκη εργαλείων.
2: Όχι ρε φίλε.
1: Πάμε.
0: Σταυροκατσάβιδο.
1: Μπράβο.
2: Άδικο, συγγνώμη. Παξιμάδι.
1: Ένα παξιμάδι.
2: Το παξιμάδι με τις βίδες.
0: Ολικής ή σίκαλης. Κατσαβίδι.
1: Κατσαβίδι.
2: Σφυρία.
0: Γαλλικό κλειδί.
1: Μπράβο.
2: Πρόκες.
1: Ρε παιδί, ναι.
0: Πρόκες.
2: Ναι.
0: Ωραία. Τρυπάνι.
1: Τρυπάνι.
2: Ναι. Περιμένε.
1: Σκληρή μάχη, παιδιά.
2: Όχι, μισό.
1: Δεν είπα τίποτα. Είπα σκληρή μάχη.
2: Ναι. Είναι αυτό που έχει.
1: Έχει χάσει το...
2: Όχι, κάπως λέγεται.
1: Ναι.
2: Κάβουρας.
0: Ματσόλα.
1: Κάβουρας, κολόσκυλα.
0: Ματσόλα, επόμενο.
2: Τι ματσόλα, ρε.
1: Ματσόλα. Είδος σφυριού. Καλά δεν λέω.
0: Ναι, βέβαια. Με το πλαστικό για να χτυπάς.
2: Σε μάτες. Βαριά!
1: Μη βρίζουμε.
2: Βαριά!
1: Θα με τα πείτε όλα τα σφυριά.
0: Εσύ να φέρουμε και τον
2: Κασμά. Συγγνώμη, γιατί ο άλλος είπε ματσόλα και πέρασε.
1: Πες.
0: Ωραία.
1: Δεν, βασικά εργαλεία δεν έχει.
0: Λοιπόν,
1: πει,
0: το κλειδί το Άλεν.
1: Τα αλενάκια.
0: Αλενάκια.
1: Είναι ολόκληρο μπρελόκ αυτό. Έλα.
2: Τι αλενάκια.
1: Πολλά, τα
2: αλενάκια. Τι είναι αυτά που λένε.
1: Λοιπόν, ηρέμησε.
2: Ψέματα λένε.
1: Έχει χάσει την ψυχή.
2: Να δουλεύουνε.
0: Λοιπόν,
2: έχεις χάσει.
0: Όχι. Έχεις χάσει.
2: Όχι, μη μου κάνεις ψυχολογία αντίστροφη. Μου κάνει αντίστροφη.
1: Θα σου δώσω. Μισό λεπτό.
2: Περίμενε. 5-5.
1: Τι άλλο είναι για τη ματσόλες. Λοιπόν, μισό λεπτό. Θα σου δώσω 10 δευτερόλεπτα.
2: Ωραία.
1: 9.
2: Περίμενε.
1: Χωρίς να φωνάζω.
2: Ναι, γιατί με αγχώνει.
1: 8.
2: Άμα μου μετράνε.
1: Έλα, Κωνσταντίνε. 7. 6. 5.
2: Περίμενε, θα το βρω.
1: 4. 3. 2.
0: Πόσο
1: ένα...
0: πια.
1: Έχασε!
0: Ναι, κέρδισα!
1: Τένσα!
0: Επιτέλους, παιδιά. Επιτέλους.
1: Με διάβρω το βλέμμα.
2: Λοιπόν, γκουγκλάρω τη ματσόλα.
0: Υπάρχει ματσόλα.
2: Υπάρχει
0: ματσόλα. Λοιπόν, ερχόμαστε με τη δοκιμασία.
1: Γκουγκλάρω τη ματσόλα, λέει.
2: Με καλή αγαπητή.
1: Δεν πιστεύω εσείς να την γκουγκλάρετε τη ματσόλα.

0: Καλά, πείτε εσείς τα δικά σας. Εγώ είμαι τέρμα σε αγωνία αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Τέρμα σε αγωνία.
1: Εμείς μιλάμε εδώ για σε κάτι.
2: Εσύ που ετοιματσόλα κέρδισε. Ποια αγωνία.
1: Αγαπημένοι μου συνάδελφοι και αγαπημένα μου ναυάγια. Ανοίγω το φάκελο. Ούγκα Challenge νούμερο 2.
2: Τι δοκιμασία θα κάνω εγώ τώρα που έχασα.
1: Η παράδοση συνεχίζεται. Ποια είναι αυτή. Τα παιδιά δεν έχουν ιδέα. Τα παιδιά δεν έχουν ιδέα ποια είναι.
2: Ναι,
1: η δοκιμασία. Και ταυτόχρονα η ομάδα του marketing τους έχει ξεφύγει ήδη στη συζήτηση και δεν το έχουν πιάσει.
2: Τι είναι. Τι είναι.
1: Ο Βασίλης και εγώ θα κάνουμε επαγγελματικό μακιγιάζ στην Αθηνά.
0: Ναι,
1: θα σε κάνω εγώ Μάντισον, όπως Αμερική.
0: Επιτέλους, ρε παιδιά.
2: Άκουσε να σας πω που λοιπόν, θα μου κάνετε επαγγελματικό μακιγιάζ.
0: Θα καθίσεις λίγο, θα πονέσεις λίγο, αλλά θα καθίσεις.
2: Είναι καταπληκτικό. Μου μάτι.
1: Είμαι ο Φρέντι, είμαι ο Χαρίτος.
0: Έλα, ανώδυνο είναι.
1: Ο Αχιλλέας Χαρίτος.
2: Τι ανώδυνο, είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Εγώ... Ξέρετε να βάζετε μάσκαρα, ξέρετε τέτοια πράγματα.
1: Δεν θα βάλουμε στα μάτια, εγώ δεν βάζω. Θα σου βάλω όμως πολύ ρούς. Θα σου το κουμπώσω το κραγιόν να πάει μέχρι τα δόντια. Θα σε κάνω όμορφη.
0: Ανυπομονώ.
1: Τίποτα.
0: Ωραία, έχουμε τα
1: τίποτα. Ο Χάρης Ρώμας μπροστά σου θα είναι.
0: Όχι, ρε παιδί.

0: είναι η Κατερίνα, η αγαπημένη μας Κατερίνα, με τη χημεία. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι. Τώρα δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, στα social media που θα φανεί η δοκιμασία που θα υποστεί η Αθηνά μας, η οποία άρχισε να κάνει ερωτήσεις αν υπάρχει μετά αντεμακιγιάζ, αν θα χρησιμοποιήσει. Λέω πόσα είναι τα καλλυντικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Όλα θα τα χρησιμοποιήσουμε και στη full ποσότητα.
1: Τι νομίζεις, δεν ξέρουμε, παιδί μου.
0: Είσαι
1: μην
0: καλά.
1: Ανησυχείς.
2: Επαγγελματικό μακιγιάζ σημαίνει σωστό μακιγιάζ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το λέω για να ξέρεις.
0: Άκου, εγώ δεν ξέρω, αλλά εμπιστεύομαι πολύ τον Βασίλη και αυτός θα ανοίξει το δρόμο.
1: Δεν ξέρεις όμως. Έχει και μία επέκταση η δοκιμασία. Αυτό το μακιάζ πρέπει να το κρατήσει μέχρι το βράδυ. Δεν είναι το βεσβήσεις.
2: Τι λες μου, θα μείνω.
1: Τι, αλλιώς τι.
2: Εγώ με βάφουν οι επαγγελματίες οι σωστοί και δεν το κρατάω μέχρι το βράδυ, γιατί δεν μπορώ.
0: Ναι, να σου πω
1: κάτι.
0: Δεν έχει πανηγύρι να πας μετά.
1: Θα πας έτσι. Πας έτσι, λοιπόν.
0: Τώρα... κύριοι, παρακαλώ, ενδιαφέρονται και πολύ χρήσιμα πράγματα από τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται για τα ναυάγια μας.
1: Βεβαίως. Μια στιγμή λοιπόν ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού μας έσπασε. Τι κάνουμε? Έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα αξιόπιστα. Ακόμα μέσα και σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση. Σπίτι και στο σπίτι και στο γραφείο. Με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση, όλες οι πληροφορίες στο vodafone.gr.
0: Αμακιγιάρης στην Αθηνά.
2: Ναι, εγώ θα σας πω ότι κάθε Σεπτέμβρη είναι μια νέα αρχή, νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά. Η Μπικ λοιπόν είναι και φέτος δίπλα σου και έχει ετοιμάσει μια ευχάριστη έκπληξη με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Μπικ. Συμμετέχει στο μεγάλο online διαγωνισμό και διεκδικείς πλούσια δώρα. Οπότε κράτησε την αποδειξή σου. Μπες στο bigbacktoschool.gr και ανέβασέ τη για να δηλώσει συμμετοχή. Big. Γράψε ό,τι έχει σημασία.
0: Και γράψε μας και μηνύματα 6937-949-941 στο Viber για την πιο άθλια δικαιολογία που έχουν χρησιμοποιήσει για να σε χωρίσουν. Και έχω και φοβερή είδηση για τον Τσιτσιπά.
2: Ο Στέφανο, τι?
0: Ο Στέφανο.
3: Τι? Σύγχυ student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? αμέτρητες. Inalan, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Inalan, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
15: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
16: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
17: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
18: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
17: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
18: Off, τι πάθαμε.
17: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
19: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
20: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
22: Λογαριασμοί.
21: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
22: Υγεία.
21: Μίτινγκ.
22: Υγεία.
21: Συνεργείο.
22: Υγεία.
21: Καθαιρικά. Υγεία.
23: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
24: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
25: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
26: Πολτρώνε σοφά.
27: Σόλο διβάνι.
26: Δι κουαλίτα.
28: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Έχουν έρθει τα καλλιντικά. Θέλω κι εσείς. Έχουν έρθει τα ωραία τα καλλιντικά. Έχουν έρθει οι μπογιές. Έχουν έρθει οι μάσκαρες. Τα μολύβια. Ετοιμάσου. Τα ρούς. Τα κραγιόν. Θα σε κάνω εγώ.
1: Κουκλίτσα.
0: Τέτοιο νηφικό μακιγιάζ.
1: Κουκλίτσα.
2: Α, και νηφικό θα μου
0: κάνετε. Ναι, νηφικό. Νηφικό.
1: Νηφικό.
0: Λοιπόν, θέλω κι εσείς. Έτσι, μπράβο.
2: Αχ, τι με βρήκε.
0: Και νύφηκε. Και νύφηκε κουμπάρα θα σε βάψω μαζί. Διπλό θα το κάνω. Λοιπόν, θέλω, αν σας αρέσουν αυτά, να σκαρφίζεστε κι εσείς έτσι ιδιαίτερα δεν θέλω να πω εξευτελιστικές, ζόρικες δοκιμασίες για τους συνεργάτες μου τις Παρασκευές. Οπότε 6937949949 στο Viber. Κάθες, αυτό θα γίνεται τις Παρασκευές. Το Σάββατο, κάθε Σάββατο, για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα προϊόν αγαπημένο στο Μασούτι θα είναι σε σπασμένη τιμή. Όχι σε τιμή που σπάστηκε, δηλαδή τσαντισμένη, σπασμένη, δηλαδή υπεροικονομική. Ούτως ή άλλως είναι οικονομικές οι τιμές του Μασούτη. Μόνο για μια μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο masoutis.gr προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτης 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
2: Και έχεις χαρά.
0: Εγώ χαρά πολύ.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Αγαπημένοι φίλοι οδηγοί, στην παραλιακή από τον Άλιμο μέχρι το Δέλτα Φαλήρου έχει μποτιλιάρισμα και από την αντίθετη πλευρά πάλι από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τη στροφή του Φλίσβου έχει καθυστερήσεις για να φτάσετε. Αν ανεβαίνετε το ποτάμι και περάσετε τα κτέλ, να ξέρετε ότι θα μποτιλιαριστείτε μέχρι την έξοδο της Αχαρνών και το κέντρο είναι προβληματικό. Επίσης η άνοδος της Πειραιός από τον Γκάζι και πάνω. Υπομονίτσα.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Έλα γερό, είμαι μέσα στο ταξί. Είμαι μέσα, ρε, τι αμφιβολία να έχεις, όπως το λέω. Έχω πάρει κούρσα.
0: Δες με από τον καθρέφτη.
2: Ναι, κοίτα με. Λοιπόν, έχω πάρει κούρσα εδώ πέρα έναν κύριο, ο οποίος λέει θέλει να πάει Αχαρνών. Αλλά, τι λες?
4: Πρέπει να ενημερώνουμε το κέντρο.
2: Γι' αυτό σε πήρε, για να σε ενημερώσω. Καλά, ρε, είσαι με τα καλά σου, ρε, σε πήραξες ζέστη, ρε.
0: Συνάδελφε.
2: 30 βαθμούς λέει θα φτάσει θερμοκρασία σήμερα. Θα έχει λίγο αμποφόρ, δεν θα βάλουμε ζακέτα, θα έχει μια ζεστούλα.
1: Ναι.
2: Και έχει ανησυχήσει, λέει ο κύριος, να τον πάμε γρήγορα, αν θα έχει κλιματιστικό. Του το είπατε.
0: Ρε, πώς έκατσε.
2: Να δώσω φιλιά στον Ιγνάντιο τον γαμπρό μου, ο οποίος είναι ταξιτζής, δουλεύει στο ταξί τώρα, πάει στο αεροδρόμιο.
0: Και σε όλους τους αγαπημένους μας.

0: είμαστε, παιδιά. Έχω, παιδιά, βγάλει την μεγάλη του μακιγιάζ σχολή με τον Βασίλη Φορτούνη. Κοίταξε να δεις τώρα, έχει ξενερώσει η Αθηνά. Δεν ξέρω γιατί. Για τη δοκιμασία ή επειδή έχασε. Άρα έχουμε εδώ ένα διαμαντάκι, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί
1: αγωνία
0: να διαχειριστεί. Όχι, δεν μπορεί να διαχειριστεί την ήττα.
1: Κοίταξε
0: δεν
1: να δεις.
0: Μπορεί να χωνέψει.
2: Εγώ δεν μπορώ να ωραία διαχειριστώ την ήττα. Εγώ είμαι εκτζού.
1: Α, ωραία. Ας κάνω.
2: Φίλε, εγώ ζω με την ήττα.
0: Πολλές
2: φορές.
0: Είναι φίλοι.
1: Παλιότερα, όχι τελευταία. Τελευταία δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε πολύ καλά. Επίσης, να σου πω κάτι. Έχεις καμβά εσύ τώρα για να σε βάψουμε. Έχεις μεγάλο εδώ πέρα βλέφαρο, ωραία, ωραία χείλη. Μην ναι ανησυχείς. Όλα καλά θα πάνε.
0: Το ποντιακό το μέτωπο.
2: Ναι. Και τη μύτη την ποντιακή. Έχω και την προσοχή σα εκεί.
1: Τι θα βάψουμε και τη μύτη.
0: Θα βάψουμε και τη μύτη. Καθαρό το όμως μέτωπο. Ένα χειροκρότημα στη φίλη μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με το μέτωπο καθαρό.
2: Αυτό το έχω.
0: Τίποτα.
2: Αυτό το έχω.
0: Λοιπόν, να πούμε, επειδή έχουμε εκκρεμότητα, μια που είπαμε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί την ήττα, πήγα να το πασάρω στον εαυτό μου, δεν τα κατάφερα. Το λέω χήμα, ότι για τον Στέφανο Τσιτσιπά η είδηση είναι ότι τα σκυλιά του ξαναδάγκωσαν κόσμο.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, βέβαια το πήρε πάνω τη, λέει.

0: Η θεία του είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει. Την πρώτη φορά το είχε πάρει πάνω του ο πατέρας του. Θα φάει σκυλιά τώρα, γιατί δαγκώνει τον κόσμο.
1: Ποιος ξέρει τώρα
0: τι. Ναι, δεν είναι. Επειδή εμείς που έχουμε τώρα, για να μην φάνω τώρα κολλημένος φιλόζωος, έχει σχέση το πώς μεγαλώνουμε τα ζώα. Κανένα ζώο δεν ξεκινά να δαγκώνει. Το ξέρετε κι όσοι.
2: Επίσης δεν μπορείς να το συγκρατήσεις, δεν φοράει φήμωτρο αφού το έχει ξανακάνει.
0: Και τι κάνουνε, κάνουνε μαντραπίδα και δαγκώνουνε τον κόσμο. Εδώ λέει και η ίδια του η θεία που πήγε να προστατεύσει τον άνθρωπο που του επιτέθηκε. Την έτσι.
2: Την τραυμάτισε κι αυτή.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Το είπα γιατί το είχαμε αφήσει κρίμα.
1: Δεν είναι σωστό έτσι για να μην. Βέβαια, θα ήταν που του δάγκωσαν.
0: Ναι. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να είναι καλά και τα σκυλιά όμω. Να μην αυτό. Λοιπόν. Όχι, δεν είχε 6-37. Είναι η ώρα. Λοιπόν, να δώσω, παρακαλώ, να γίνει η απονομή.
2: Ναι.
0: Του δεύτερου κατά
2: έβαλα.
0: Σειρά Ούγκα Challenge στον δικαιωματικά πρωταθλητή.
2: Βεβαίως.
0: Βασίλη Φορτούνη.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συγχαρητήρια. Το αφιερώνεις κάπου.
1: Πάρε τη ματσόλα σου.
3: Το αφιερώνω στη μαμά μου που μας ακούει από τα Γιάννενα. Μαμά, τα κατάφερα.
0: Να είστε καλά, κυρία Λόλα. Να είστε καλά.
3: Λοιπόν,
0: βέβαια, ερώτηση. Εσύ την τζέκαρες τη ματσόλα που είπες γιατί ήθελες για του λόγου.
1: Τζέκαρα, είναι το σφυρί που έχει πάνω καουτσού.
0: Λοιπόν. Παρακαλώ, να χαιρετήσουμε λέγω εγώ, όχι, να ξεκινήσουμε.
2: Ξεκινήσουμε
0: να ξεκινήσουμε
2: τη διαδικασία
0: και τις αντιδράσεις και κάποια στιγμή θα
2: χαιρετήσουμε. Θέλετε εσείς να ξεκινήσετε, κύριο Καρέζο.
0: Μάλιστα,
2: για να το έχουμε και live εδώ πέρα, καλά, να ξέρετε καλά, λίγο την περιγραφή να σας κάνω.
1: Βγάζω ακουστικά για να με βάψετε, θα βαφτούν
2: καλά μωρέ και εσύ. Περίμενε.
0: Θέλεις να ξεκινήσω από πρόσωπο ή στόμα? Γιατί εγώ μάτια δεν ακουμπάω, φοβάμαι.
1: Αχ, αγάπη μου γλυκιά, ακού τώρα. Αν το μακιγιάζ έχουμε... ξεκινάει με μια σειρά. Ξεκινάς με το make-up.
2: Το primer.
1: Make-up, concealer και μετά θα σου πω τι θα κάνεις.
0: Primer θα πάω τώρα στον Ορδίνο. Θες να σου φέρω τίποτα.
2: Όχι αυτό. Λοιπόν, θα βάλεις το πρώτο αυτό, την ενεργατική.
0: Τη βάση.
1: Τόσα χρόνια κάνεις τηλεόραση. Τη σειρά δεν την έχεις μάθει που βάφε το κόσμο.
0: Ξέρεις τι, εμπιστεύομαι απόλυτα. Αλήθεια και δεν ασχολούμαι καθόλου. Ο Σάκης που είναι επαγγελματίας χρόνων και έχει. Και έχει και την πιο λαμπερή εικόνα, να το πούμε αυτό. Έχει πάντα άποψη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ευγενικός με τους συνεργάτες. Και πολλές φορές τον είχα.
2: Για το βάψιμο.
0: Παίρνει και το κάνει μόνος του.
1: Ορίστε.
0: Βοηθάει, γιατί ξέρει.
2: Το έχεις κάνει εσύ αυτό ποτέ.
0: Ωραία,
2: ευκαιρία να το κάνεις τώρα στην Αθηνά.
0: Λοιπόν.
1: Πιάστε τα χαρτιά από εκεί πέρα να βάλουμε εδώ να προστατευτεί η μπλουζίτσα.
0: Τι βάζουμε πρώτα αυτό.
2: Αυτό που κρατάς. Πάλι αυτό.
1: Τι είναι αυτό, λέει.
2: Το make-up
1: είναι αυτό. Ω, καλά θα
2: πάει. Foundation, πώς το λένε.
1: Είναι στις αποχρώσεις μου ή θα με κάνετε φάντασμα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν. Το χέρι το βάζω αυτό.
1: Περίμενε. Τι λε, παιδί μου, να με βάψετε τα χέρια στον κάρι.
2: Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι θα υπάρξει.
0: Με τα χέρια μου τα γυμνά.
1: Πάρε σπάτουλα.
0: Μέσα, λοιπόν, να μην υπάρχουν διαμεσολαβητές.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη. Ο Ουγγαρέζος ξεκινάει να βάφει την Αφαλίδου.
1: Τα νέα μου θα τα μάθετε. Σύντομα.
2: Θα τα δείτε online. Βάλτε εσύ.
1: Περίμενε.
0: Βάλτε. Βαλέρια.

0: δεν είναι.
1: Γιατί γέλασες στο τέλος, ρε Αθηνά?
2: Δεν με παρατάτε λόγω που με έχετε βάλει κάτω άλλος με τα χέρια του.
1: Ήσουν ακίνητη μια χαρά, προσπαθούσαμε και φίλοι μας να παραγεί να τη βάψουμε. Ο Καρέζος έκανε ωραία δουλειά.
3: Αποθέωση.
2: Γιατί δεν μου δείχνετε πως είμαι?
3: Έλα, έλα, δεν πειράζει τώρα αυτό.
1: Έχει βάλει το μέρη.
3: Να ευχαριστούμε τον Δήμο Αναστασιάδη που το τραγούδι.
1: Ήταν μαζί μας.
3: Πολύ ωραία. Όλους τους Δήμους να καλημερίσουμε. Και Αμαρουσίου και Παλαιού Φαλήρου που μας ακούνε και Βόρεια Προάστα και Νότια, όλους τους Δήμους.
2: Να σας πω κάτι. Ξέρετε ότι τα κουνούπια έχουν μικροσκοπικά πριόνια. Ω, πριόνι δεν είπα. Να, θα μπορούσα να το πω πριν. Στο στόμα τους για να σκίζουν το δέρμα. Αχρίαστη γνώση για εσένα που τα αντιμετωπίζεις κλασικά με ρεπέλ σπρέι. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι αόσμο και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από τη Unifarma. Γιατί με κοιτάνε με λύπηση?
1: Γιατί τα λες σοβαρά σε αυτή την κατάσταση γι' αυτό.
3: Λοιπόν, ναι, πολύ καλή. Από τις καλύτερες περιπτώσεις εδώ που έχουν συμβεί.
2: Θα τα ανεβάσουμε στο Instagram, παιδιά.
3: Θα τα δείτε όλα.
2: Είστε συντονισμένοι.
1: Μέχρι τελευταία στιγμή τα πηγαίναμε πάρα πολύ ωραία. Ναι. Αλλά στο τέλος χαμογέλασες.
2: Θα
1: το δείτε το αποτέλεσμα στα social media.
3: Σας είπα ότι όταν τα πηγαίνουμε ωραία, να ανησυχείτε. Γιατί είμαστε τα πρωινά ναυάγια και ό,τι πηγαίνει στραβά είναι σωστό.
1: Χαιρετάμε.
3: Να είστε καλά. Ήταν μια από τις καλύτερες εβδομάδες. Χειρότερες εβδομάδες. Βυθιστήκαμε μαζί σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αβαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης
1: και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
3: Να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα Δευτέρα.
4: Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες σας, να περάσετε
1: υπέροχα. Εντάξει, ήθελα να το πω αυτό.
3: 7 η ώρα το πρωί.
1: Γεια σας.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
6: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και τα πρωινά ναυάγια φεύγουν και ένα live radio ξεκινάει και μάλιστα είναι ο καιρός απόλυτο σύμμαχός μου. Με πήρανε από το σπίτι μου και από τα βόρεια προάστια και με φέρανε εξαιρετικά στην Γλυφάδα για να γιορτάσουμε μία πολύ ωραία ανακαίνιση, ένα πάρα πολύ ωραία ανακαινισμένο κατάστημα My Market. Καλημέρα σας. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου, είναι ο ρυθμός 949 από αυτή την ώρα και για τις επόμενες θα πάμε μαζί, θα γεμίσουμε με μουσική, θα γεμίσουμε με ωραία πράγματα που έχουμε να κάνουμε και κυρίως να βγείτε εσείς απόλυτα κερδισμένοι. Χαμηλώστε με λίγο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Εδώ είμαστε και σας το έλεγα και όλη την εβδομάδα. Αν σκοπεύετε να κάνετε το σούπερ μάρκετ της εβδομάδας, αν σκοπεύετε να ολοκληρώσετε τη λίστα σας, όσα και να βάλετε στη λίστα σας, θα τα βρείτε στο My Market, σε κάθε My Market, σε όλα τα My Market. Σήμερα όμως σας περιμένω στη Γλυφάδα για να κάνουμε ραδιοφωνικές αγκαλιές όπως κάνουμε πάντα. Να περάσουμε πολύ ωραία, εγώ θα βάλω λογάκια χαμόγελα, τα My Market διαγωνισμούς και δώρα. Και ορίστε να βλέπετε και ειδοποιήσεις με το καλημέρα σας, έτσι θα πάει. Και πάμε να ξεκινήσουμε, φύγαμε, πάμε.

Το ρολόι λέει 24 μετά τις 10. Καλημέρα σε όλους για μία ακόμη φορά. Από τα πιο ωραία τα ανακαινισμένα My Market στη Γλυφάδα, ο ρυθμός 949 βρίσκεται εδώ. Το εδώ είναι Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Εδώ λοιπόν όπου σας περιμένω. Γιατί εσείς έχετε κάνει τη λίστα σας. Έρχεστε με τη σιγουριά και καλά κάνετε ότι θα τα βρείτε όλα εδώ. Είναι η Παρασκευή, ρε παιδί μου. Είναι η μέρα για να πας σούπερ μάρκετ. Είναι η μέρα για να βρεθείς στα My Market. Όταν σου λένε όμως ότι έχουν ανακαινιστεί, ότι οι διάδρομοι είναι γεμάτοι. Εγώ, παιδιά, έχω πάει με μικρά βηματάκια εδώ που είναι λίγο μαναβική και λίγο τα Bake and More. Η μυρωδιά με πήγε, ξέρετε, δεν φταίω. Είναι το πρωινό, ρε παιδί μου, με πήγε προς το εκεί. Να έρθετε, να κάνετε τα ψώνια σας, να βρείτε όλα όσα θέλετε σε καταπληκτικές τιμές και... Κύριε μου, εσείς υπέροχοι που με κοιτάτε, ακούστε τι θα σας πω. Σήμερα και αύριο, μέσα σε όλη αυτή τη γιορτή της ανακαίνησης, θα υπάρξουν τυχεροί, 10 τυχεροί, που επιτόπου κερδίζουν το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. Δηλαδή, φτάνει στο ταμείο και σου λένε αυτά όλα που πήρες, δώρα από εμάς. Τι ωραία που είναι έτσι. Δεν ξέρω αστρολογικά τι λέει σήμερα, έχει πολλά δώρα. Γιατί τα My Market έχουν, δεν ξέρω τι λένε τα άστρα για αυτά όλα. Σήμερα ο καιρός, το είπε από την αρχή, η σύμμαχός μας, με υψηλές θερμοκρασίες. Από τη Δευτέρα Τρίτη για λίγο και λίγο πιο φθινοπορεινά τα πράγματα. Προς το παρόν, φουλ καλοκαίρι, ό,τι πρέπει για να βολτάρετε. 18 Σεπτεμβρίου με την Αριάδνη και το Ρωμήλο να γιορτάζουν σήμερα. 6-9-3-7-9-49-9-49 είναι το Viber του ρυθμού. Ό,τι και αν μου γράψετε, μια χαρά θα τα διαβάσω με έναν τρόπο μαγικό. Έχω να σας πω πολλά, αλλά αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Όλα Μαγικά. Δυναμώστε λίγο ακόμα και απολαύστε ρυθμό 949.

0: ευχαριστώ. Μα τι ωραία, συνάντησα μια κυρία και μου ευχόταν για την κόρη μου. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαρία υπέροχη. Εδώ, αυτό μου αρέσει. Έρχομαι πιο κοντά σας. Εγώ τα live τα αγαπάω πάρα πολύ για να μπορούμε να κάνουμε και παρέα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, θα σας το πω. Σας το λέω κάθε φορά που βρίσκομαι στα My Market. Η εξυπηρέτηση είναι καταπληκτική και όλοι όσοι δουλεύουν εδώ είναι με ένα χαμόγελο τεράστιο. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι πάντα χαρούμενοι, μπορεί να έχουν τα δικά τους. Αλλά και μόνο που μας χαρίζουν το χαμόγελό τους, μπράβο σας. Μπράβο στα My Market για αυτό το υπέροχο προσωπικό και την ωραία εξυπηρέτηση. Δεν γίνεται τίποτα με μουντρούχους ανθρώπους, παιδιά. Δεν γίνεται ποτέ τίποτα. Κανείς δεν πάει μπροστά. Λοιπόν, τα My Market ανακαινισμένα εδώ στην Γλυφάδα. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες γεμάτοι με μουσική. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτοί που έχουν γενέθλια σήμερα και είναι και παρθενάκια και είναι και ωραία και είναι και υπέροχα, τακτοποιημένα όλη στη ζωή τους. Κάποια κυρία Ελένη έχει σήμερα γενέθλια και η κόρη της δουλεύει εδώ στα My Market. Η Φωτεινή και μου λέει να πούμε χρόνια πολλά. Φυσικά να πούμε χρόνια πολλά. Αυτά κάνει το ραδιόφωνο, είναι μαγεία. Τι άλλο θέλω να σας πω. Είναι η ευκαιρία να έρθετε εδώ, να κάνετε τα ψώνια σας, να βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές όπως πάντα, να τα βρείτε όλα πεντακάθαρα όπως πάντα, να ζήσετε τη γιορτή, να πάρετε το καφεδάκι σας και τα κεράσματά σας και συγχρόνως με όλα αυτά, ακούστε τώρα το μαγικό που δεν θέλω να το χάσετε, γιατί είναι πολύ καλό. Μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Το λες καλό? Λες ότι είναι αυτό που θέλω οπωσδήποτε και θα το προσπαθήσω? Άρα το ραντεβού μας είναι εδώ. Το ραντεβού με τη μουσική είναι πάντα στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Καλημέρα. The Giannis
1: Capimaxo. Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Βεβαίως, life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα? Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I'm hung up.

0: Παιδιά, χαμός γίνεται πια. Μιλάνε με νεγάκι και καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η εθνική λυρική σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κάποτε η φλόγα

0: Σπυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
9: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Θυμόσαστε με αυτό το Yes I Do πριν από 2 χρόνια. Πήγαινε σε γάμο και ήταν 30-40 Yes I Do. Ήταν το δεδομένο τραγούδι των γάμων αυτό. Φέτος ήταν οι καμπάνες με το Πες μου το ναι. Και κάθε χρόνο ένα τραγούδι σκάει σε γάμο. Ο ρυθμός 949 παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες και του σήμερα, αλλά και όσα αγαπάμε από το παρελθόν. Και τώρα σκεφτόμουν Σαββατοκύριακο με καλό καιρό, ακόμη στη βεράντα, στους κήπους, στα εξοχικά. Έρχεσαι στα My Market. Ιδανικά θέλω να έρθετε εδώ για να σας δω. Στα My Market στη Γλυφάδα Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έρχεσαι. Πας, ας πούμε, στη Μαναβική. Παίρνεις ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει. Πας εκεί στα τυριά και αλαντικά. Βρίσκεις τεράστια ποικιλία σε πάρα πολύ καλές τιμές. Πας και στα κρέατα. Παίρνεις τα πάντα όσο φρέσκα τα έχεις φανταστεί. Και μετά πηγαίνεις, μαγειρεύεις και ετοιμάζεις το τραπέζι της παρέας. Α, παίρνα και από την Κάβα. Πολύ value for money για να πάρεις και αυτά που θέλεις για να πιείτε. Οπότε έρχεσαι στα My Market και τα βρίσκεις όλα. Και μέσα σε όλα αυτά τα ωραία που λέω, καλά τα λες Γιώτα, αλλά να μην βγούμε και κερδισμένοι. Βεβαίως και θα βγείτε, γιατί όπως σας είπα, μέχρι και το τέλος του μήνα, από σήμερα μέχρι και το τέλος του μήνα, ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ καθημερινά. Και το καλό, εδώ σας θέλω, επιτόπου κάποιος και σήμερα και αύριο, μέσα σε όλη αυτή τη γιορτή του καταστήματος, αυτός και άλλοι 9, σύνολο 10, θα κερδίσουν το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. Σε λίγο μπορεί να συμβεί αυτό. Και αν συμβεί, θέλω να βγει και στον αέρα του ρυθμού 949. Καλημέρα, ένα φίλι μεγάλο σε όλους όπου και αν βρίσκεστε και επιστρέφω σε λίγο με 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Νίκο Απέτη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό, Νίκο Απέτη.
2: Μάτια μου και εγώ για σένα.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Νύχτα, εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα, εκτός ρυθμού, Powered by Day. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
11: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
10: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
18: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
19: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
18: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
20: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
21: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
22: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

Καλώς τους, καλημέρα για μία ακόμη φορά. Είμαι η Γιώτα Τσιβρικίδου και είμαι στο ρυθμό 949, στο ραδιόφωνο που μας βγάζει έξω από το στούντιο για να μπορούμε να συναντιόμαστε μαζί σας, να μπορούμε να σας λέμε τα ωραία λογάκια από κοντά. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ ωραίο να ακούς ωραία μουσική και να κάνεις shopping. Είναι πολύ ωραίο να κάνεις τις υποχρεώσεις της οικογένειας και να έρχεσαι να κάνεις τη λίστα σου. Αν είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market, να έρχεσαι να ψωνίζεις για το σούπερ μάρκετ. Είναι και πολύ ωραίο την ώρα που πας στο ταμείο να σου λένε αυτά είναι δώρο από τα My Market, είσαι ο τυχερός. Αυτά τα λέω τώρα, είναι εδώ πέρα και πολλοί κόσμος από τα My Market. Σε λίγο κάποιος πρώτος θα ζήσει αυτή την πολύ ωραία στιγμή. Εσείς λέτε να είστε. Και εγώ στη θέση σας αυτό θα έλεγα, αλλά δεν ξέρω. Για δείτε, να δούμε για ποιον θα είναι η τυχερή στιγμή η ωραία. Τα My Market με δίκτυο καταστημάτων, 300 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Κάθε μέρα είναι δίπλα μας και κάθε μέρα έχουν φρέσκα προϊόντα, μεγάλη ποικιλία και πάρα πολύ καλές τιμές. Είναι αυτό που το τρίπτυχο που το θέλεις. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην Κρήτη που μας ακούτε. Πολλά φιλιά και στον Ναύπλιο, γιατί ο ρυθμός 949 παίζει δυνατά παντού και μας αρέσει αυτό. Υπόσχομαι ότι σε λίγο Θοδωρής Φέρης, Κωνσταντίνος Αργυρός, προς το παρόν, ό,τι πιο όμορφο αφιερωμένο σε εσάς και καλημέρα.

Και βεβαίως η Αναστασία ήταν αυτή η μεγάλη έκπληξη στο Κάτι Παίζει του ρυθμού 949 και το ευχαριστηθήκατε πολύ και υποσχόμαστε ότι οι εκπλήξεις δεν σταματούν, συνεχίζουν καθημερινά. Είμαστε βόλτα στα My Market στη Γλυφάδα, ανακαινισμένο κατάστημα, πεντακάθαρο, με χαμόγελα από τον κόσμο, με ωραίες τιμές, με πλούσιους διαδρόμους για να διαλέξετε τα πάντα. Θέλω λίγο να μείνω σε αυτό το section που είναι το My Ευεξία. Επειδή όλοι έχουμε επιστρέψει από τις διακοπές και θέλουμε να φάμε υγιεινά, να προσέξουμε τη διατροφή μας, να είναι όλα ισορροπημένα, γενικά να το προσέξουμε. Να ξέρετε ότι στα My Market υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές για να βρείτε ακριβώς αυτά που θέλετε. Τα βιολογικά, όλα αυτά τα προϊόντα χωρίς γλουτένη, όλα αυτά τα superfoods. Πάρα πολλές επιλογές και το κυριότερο όλα συγκεντρωμένα σε ένα σημείο. Για να μην ψάχνεστε. Αυτό εμένα πάρα πολύ με διευκολύνει γιατί χαώνομαι και στο τέλος δεν παίρνω τίποτα. Πηγαίνω και στο bakery και παίρνω τα υπόλοιπα και ησυχάζω και είμαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να έρθετε να κάνετε το shopping σας, να έρθετε να κρατήσετε στα χέρια σας τη λίστα των προϊόντων και αφού υπάρχουν στη λίστα σας, σίγουρα υπάρχουν στα My Market. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι ναι, σήμερα 10 τυχεροί θα κερδίσουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξία 100 ευρώ η μεγάλη γιορτή σήμερα και αύριο 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Ό,τι πρέπει για να κάνετε τα ψώνια σας. Μου ζητάτε Γιώργο Μαζονάκη. Υπόσχομαι ότι θα κλείσω την εκπομπή με Γιώργο Μαζονάκη, αλλά σε λίγο θα παίξει και το Διανυκτερεύω που μου αρέσει πάρα πολύ. Πριν από αυτό, έρχεται μια επιτυχία από τις πολύ αγαπημένες, το ρυθμό 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Δευτέρα τραγουδάει ο Ρέμος, Παρασκευή εμείς και αυτή την Παρασκευή τώρα το ζευγάρι που είναι εδώ θα τη θυμάται, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Γιατί έχουμε τους πρώτους τυχερούς για το καλάθι των αγορών τους που από ό,τι ενημερώνομαι είναι και πάνω από 100 ευρώ και έχουν εδώ πέρα, μιλάμε, είναι οι άνθρωποι ανοιχτοχέριδες. Σου λέει εσείς θα τα πάρετε, όχι μόνο 100, πάρτε και παραπάνω. Πώς σε λένε?
1: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, εσένα πώς σε λένε?
2: Αναστάσιο.
0: Λοιπόν, αυτά τα δύο πλάσματα έχουν τρία παιδιά. Ο μπαμπάς το τρίτο, το μεγάλο το παιδί το ξέχασε, δεν μου το είπε. Η μαμά το είπε, το θυμήθηκε. Το ένα παιδί είναι 18, το άλλο παιδί είναι 6 και υπάρχει και ένα πλασματάκι. Πήγε η μωρομάνα τώρα εγώ και είδα το πλάσμα αυτό το υπέροχο. Ένα πλασματάκι 8 μηνών που θα τον πούνε Παναγιώτη
3: Ιωάννη.
0: Παναγιώτη Ιωάννη, είσαι ο Μπόμπυρας εσύ παιδί μου? Να κάνεις παρέα με την Μπουρμπουλήθρα μου. Ο Μπόμπυρας και η Μπουρμπουλήθρα. Σ' αρέσει το μικρόφωνο? Λοιπόν, ένα ζευγάρι απίθανο με έναν υπέροχο νεαρό, πολύ μικρούλη σε ηλικία, έφτασε στο ταμείο στα My Market εδώ στην Γλυφάδα, τα ανακαινισμένα και ωραία, γεμάτο το καλάθι με καλούδια, από πάνες μέχρι απορρυπαντικά, φαγόσιμα, και τους λένε, α, όλα δώρα από εμάς. Δώστε ένα χειροκρότημα μεγάλο ρε παιδιά, γιατί αυτό το δώρο τώρα δεν είναι και λίγο. Αυτό είναι για σένα, αλλά θα προσέξεις πώς θα το κρατήσεις αγάπη μου. Συγχαρητήρια, να είστε πάντα τυχεροί. Μπράβο σας, μπράβο σας. Και άλλα τέτοια θα συμβούν σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και ελάτε στα My Market εδώ τα ανακοινισμένα στην Γλυφάδα, γιατί οι εκπλήξεις δεν σταματούν.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Όχι γιατί, γιατί το ζητάτε και γιατί είναι το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και παίζει φυσικά στο ρυθμό 949, εδώ που παίζουν οι μεγάλες επιτυχίες. Ή μάλλον να σας το πω κι αλλιώς, το ακούς στο ρυθμό, είναι επιτυχία. Αυτά είναι εγγυημένα πράγματα πολλά χρόνια τώρα. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου στο ραδιόφωνο αυτό, όπου αν σας ρωτήσουν να πείτε ότι το ακούτε δυνατά και με πάθος, και με πάθος να έρθείτε και εδώ, στα ανακαινισμένα My Market, εδώ στην Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μια γιορτή ατελείωτη, μια γιορτή που θα συνεχιστεί και αύριο και εσείς θα βγαίνετε κερδισμένοι και πολύ καλά θα κάνετε. Χάζευα τώρα ουρές ατελείωτες στο Μανχάταν για να φάνε ελληνικό γιαούρτι. Πολύ ωραία. Γελάτε εδώ τώρα στα My Market να πάτε στα ωραία ψυγεία να βρείτε ό,τι γιαούρτι θέλετε να το ευχαριστηθείτε χωρίς τρελές ουρές και με πολύ καλές τιμές. Να μείνετε μαζί μου, επιστρέφω με ακόμη περισσότερη μουσική σε ένα live radio του ρυθμού 949 με μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά για όλους εσάς.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
1: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
2: Χωρίς καμιά τέλεια.
1: Χορηγός της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma, ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνω και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. πάντα κάτι για σένα. Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Sing Student Hot Takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSiriu.gr.
16: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
17: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Είναι ο ρυθμός 949. Καλώς σας βρίσκω και πάλι στο πιο ρυθμένο ωραίο αέρα. Και με 27 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Γλυφάδα είναι ότι πρέπει να συνδυάσεις My Market και καφεδάκι. Με όποια σειρά θέλετε εσείς. Καφεδάκι πρώτα, My Market στη συνέχεια, γιατί θα πάρεις και πράγματα ψυγείου να τα βάλεις στο σπίτι, να τα τακτοποιήσεις. Γιατί είμαστε και νοικοκυρές, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ξέρετε τι παθαίνω. Όταν έρχομαι στα My Market για live radio, ακούστε, θα σας πω τον πόνο μου. Θυμάμαι όλα αυτά που πρέπει να πάρω για το σπίτι. Μετά, άμα βγω από εδώ, τα ξεχνάω. Πώς γίνεται? Εδώ πέρα έχει και πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία, θα μου πεις. Λογικό. Έχει και σούπερ τιμές. Προκλητικό. Θες να τα πάρεις και όλα. Καλά θα κάνεις. Σε κάθε περίπτωση, έχουν γιορτή εδώ οι άνθρωποι και ξέρω να το γιορτάζουν εξαιρετικά. Και είδατε ότι πριν από λίγο κάποιο ζευγάρι με το μωράκι τους πήρανε όχι απλά το καλάθι των αγορών των 100 ευρώ και πολύ παραπάνω. Τώρα κάτι μου λέει ότι μέχρι να τελειώσει η εκπομπή μπορεί και να βρεθεί και κανένας ακόμη νικητής. Να ξέρετε ότι η μεγαλύτερη ποικιλία, η ωραιότερη εξυπηρέτηση, η καθαριότητα και όλες οι ευκαιρίες βρίσκονται εδώ. Και μπορεί εγώ κατά τη μία να φύγω, εσείς έχετε όμως όλη τη μέρα για να το γιορτάσετε με το σωστό τρόπο. Λογάκια βάζω, μουσική βάζω, χαμόγελα σας δίνω, ελπίζω να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Αυτό από Θοδωρή Φέρη μου το ζητήσατε. Για δυναμώστε για να παίξει.

από τα παλιά και πολύ πολύ αγαπημένα στο ρυθμό 949, εδώ που παίζουν όλες οι επιτυχίες. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και είμαι στα ανακαινισμένα My Market εδώ στην Γλυφάδα, γεμάτα με όλα τα καλούδια. Όποιο section και αν διαλέξετε, όποιο τμήμα, θα βρείτε πολύ φρέσκα προϊόντα, πολύ τακτοποιημένα, πεντακάθαρα, σε απίστευτες τιμές. Και βεβαίως δεν θέλω να ξεχνάτε ότι μέχρι και το τέλος του μήνα, μέχρι και τις 29 του μήνα, ένας τυχερός κερδίζει καθημερινά το καλάθι των αγορών, το αξίες 200 ευρώ. Με πολύ κόσμο, με μικρά, με μεγάλα παιδιά, με Μακεδόνισσες που έρχονται και μου μιλάνε, με κόσμο που ο ρυθμός 949 έτσι κι αλλιώς μας συγκεντρώνει όλους. Έχω βάλει πολύ ωραία μουσική, δηλαδή κομμάτια το ένα μετά το άλλο, τραγούδια αγαπημένα να παίξουν. Μείνετε στο ρυθμό 949 και συνεχίζουμε με αυτό.

0: Είμαστε παρέα στο ρυθμό 949 και κάτι μου λέει ότι έχουμε και κάποιον ακόμη νικητή. Έχουμε... Α, μισό λεπτό η αγαπητή μου κυρία τώρα, κοιτάξτε. Κοιτάξτε πώς έχουμε ταυτιστεί στους χρόνους. Το ακούτε? Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έρχομαι εδώ. Πώς σας λένε?
1: Κώστα.
0: Κώστας. Ο Κώστας, λοιπόν, είναι κάτοικος Γλυφάδας.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Έρχεστε στα My Market.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Κάτι σας είπαν ότι όλο αυτό το καλάθι που θα πάτε τώρα να πληρώσετε, σας είπαν ότι είναι δώρο.
1: Κάτι τέτοιο άκουσα.
0: Ότι είναι δώρο από τα My Market, όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Έχετε κάνει το σούπερ μάρκετ του σπιτιού, ας πούμε, του μήνα, δεν ξέρω.
1: Των ημερών.
0: Των ημερών, καταλαβαίνω. Εσείς το κάνετε η γυναίκα σας στο σούπερ μάρκετ?
1: Και εγώ και η γυναίκα μου.
0: Και τα θυμάστε όλα αυτά που λείπουν από το σπίτι?
1: Στο περίπου.
0: Στο περίπου, αλλά το καταφέρνετε, σας βλέπω. Πήρατε πολύ καλά πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Δώστε ένα χειροκρότημα και γιατί έχει κερδίσει. Δυνατό ρε, παιδιά, χειροκρότημα, να ακουστεί λίγο. Και, μπράβο, ευχαριστώ. Και γιατί θυμάται και τα πάντα που λείπουν από το σπίτι, παιδιά. Το πάει πάρα πολύ καλά ο κύριος. Μπράβο σας. Είναι όλα δώρο από τα My Market. Να είστε πάντα τυχερός.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτά συμβαίνουν εδώ, στα My Market Γλυφάδας, σε ένα κινησμένο κατάστημα και μπορείτε να έρθετε και σήμερα και αύριο με πάρα πολλές εκπλήξεις. Εμείς μπορεί κατά τη μία να σας χαιρετήσουμε, αλλά όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν εδώ δεν σταματάνε. Φύγαμε.
2: Η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
3: Σου είπε δηλαδή, ναι, σε χωρίζω, ναι, γιατί...
4: Με πλάκωσες.
3: Ναι, γιατί... γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
4: Σε χωρίζω και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Απάντησε, αλλά πρόκειται μην την πατήσεις.
2: Και βάλει και φωτογραφία.
4: Ήταν λοιπόν οι θεοί του Ολύμπου.
2: Άλλον, ναι.
4: Το ξέρετε ότι τους θεούς δε τους πήρανε και οι Ρωμαίοι και τους έκαναν, τους έβγαλαν δικά τους ονόματα. Δηλαδή την Αρτέμιδα πώς τη βγάλανε?
3: Αρτεμισία.
4: Νταϊάννα. Η Αθηνά, ας πούμε, ναι, που είναι η θεά της
3: Σοφία.
4: Μπράβο. Πώς τη λέγανε στο οι Ρωμαίοι?
3: Ξέρω Αθήνα. Εγώ.
4: Βρακιά είναι.
5: String.
4: Θέλεις.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Υγεία. Μίτινγκ.
9: Υγεία. Συνεργείο.
8: Υγεία.
9: Υγεία.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Μεγάλη προσφορά!
5: Όχι, όχι.
13: Τεράστια προσφορά!
5: Ούτε.
13: Πάμε. Το έχω.
5: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική νέα έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
15: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς.

0: Μην ψάχνετε τίποτα. Να ξέρετε τον προορισμό σας για να κάνετε τα ψώνια για το σπίτι και για ό,τι άλλο θέλετε εδώ στο My Market, ανακαινισμένα και ωραία, με πάρα πολλές εκπλήξεις και πάρα πολλά δώρα. Έτσι κι αλλιώς είναι ο προορισμός που εμπιστεύεστε για τις καθημερινές σας ανάγκες. Κρατήστε με προσοχή αυτά που θα σας πω. Σήμερα και αύριο, μέσα σε όλη αυτή τη γιορτή ανακαίνησης του καταστήματος, 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. Εγώ θα πω και βάλε, τουλάχιστον αυτό έχω δει εδώ. Και επίσης μέχρι και τις 29 του μήνα, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Οπότε κάντε τα ψώνια σας και κάντε τα με τον καλύτερο τρόπο. Μία βόλτα στην Γλυφάδα για όσους είσαστε λίγο πιο μακριά. Εγώ φεύγω, εσείς μένετε. Μένετε στο ραδιόφωνο για πολλή μουσική και σε λίγο όλη η υπόλοιπη παραγωγή που έρχονται ο ένας μετά τον άλλον. Αλλά μένετε και εδώ, μένετε και στο κατάστημα της Γλυφάδας μέχρι και το βράδυ, γιατί όλα αυτά που σας περιγράφουν ισχύουν και απολαύστε τα. Λίγο πριν φύγω, όπως κάνω πάντα, πατάω play σε αυτό.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Ναι, κλείνουμε πάντα με τραγούδι της Γιώτας και για να σας ευχηθώ καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, θα βάλω ένα Γιώργο Μαζονάκη που μου ζητήσατε και καλά κάνατε, γιατί η εβδομάδα αυτή μας έκανε να πονέσουμε πάρα πολύ και αυτή η εβδομάδα, οπότε ένα φεύγω για μένα είναι αυτό που θα ακούσουμε τελευταίο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ πολύ, είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και είμαι στο ρυθμό 949. Φιλιά πολλά!

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Νίκο Απέρη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέρη.
1: Μάτια μου και εγώ για σένα.
0: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Νύχτα, εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα, εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά.
8: Σόλο διβάνι.
7: Τι κουαλίτα.
9: Πού πας?
10: Κουζίνα.
9: Καφέ.
10: Έχει.
9: Φέρε.
10: Πάρε.
9: Σκέτο.
10: Νέτο.
11: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
12: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
13: Τέλειος σαν εσένα.
11: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
16: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνισης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
17: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
18: Επιστρέφουμε πιο δυνατοί από ποτέ.
17: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
8: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
9: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα μίντια, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των μίντια ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

στόχους 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μην ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1.99. Ζεστά φούτερ από 2.99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2.99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνω και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
17: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Γιούσκ μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living. In the nighttime.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Τα χρόνια
11: περνούν και τι μένει, στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Ψηρά, ξεκόλα.
22: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
24: This is going to be absolutely massive.
25: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
26: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
27: Πολτρώνε σοφά.
28: Σόλο διβάνι,
27: δικουαλίτα.

0: σκέπτης ξαναχτυπά. Τρίτο στοιχείο.
1: Τι άλλο παίζει τώρα εδώ πέρα περίεργο, ένα σκηνικό τώρα για τον απρόσμενο επισκέπτη είναι αυτό, ε. Και έχω το τρίτο το στοιχείο. Κάτσε να δω τι γίνεται. Είναι ζωντανό. Είναι ένας γέροντας. Ο Ποσειδώνας είναι. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτο στοιχείο είχα άγαλμα ελευθερίας. Δεύτερο είχα μια πέτρα είχα. Δεν θυμάμαι, του Ρωμιού ήταν η πέτρα. Και τον Ποσειδώνα. Αν μας ακούει η κυρία Νικολούλη, να βοηθήσει παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκεπτής.
2: Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό.
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
16: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
15: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλό μας μεσημέρι. Μια Ναζιρδέλη κάνουμε μαζί παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, αλλά θα γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Σήμερα Παρασκευή, 18 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στην Αριάδνη. Χρόνια πολλά στον Ρομίλο εκεί έξω που γιορτάζεται και στην Ευμενία, διαβάζω. Χρόνια πολλά και σε σένα εκεί έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Εδώ θα είμαστε να κάνουμε συντροφιά, να ακούσουμε επιτυχίες και φυσικά να διαβάσουμε τα μηνύματά σου. Μέσω Viber 6937 949 949. Και δεν θέλω να ξεχνάς πως μας ακούσουμε στο soundes.gr, καθώς ο ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Πολύ ωραία εκπομπή έχω ετοιμάσει και σήμερα για όλους εσάς. Επιγραμματικά να σας πω για τα μπιχλιμπίδια στο αυτοκίνητο που μπορεί να σας κοστίσουν 30 ευρώ και 10 μέρες του διπλώματος οδήγησης. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε σε λίγο. 10 είναι οι επιτυχίες, είναι στη σειρά. Κωνσταντίνος Αργύρος, Ελένη Φουρέιρα και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Ενοχοκορμή.
2: Κι αν η καρδιά σου

Έλα ρε παιδιά, Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε μαζί παρέα καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 2 με 5. Και εδώ πέρα η Μαριάνθια έχει πιστεί. Πιστεί στο ραντεβού της. Καλησπέρα πέρα για πέρα και καλό μας Παρασκευασοτοκύριακο μου γράφει. Γεια σου ρε Μαριάνθη. Πολλές καλησπέρες και στην Γεωργία να στείλω εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Και να πω ότι σήμερα παιδιά, σε ηλικία 103 ετών, η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή. Ξέρουμε ότι ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ανδρέα Παπανδρέου. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους της. Με αφορμή λοιπόν όμως και επειδή έπιασε και τα 103, εγώ σας έχω ένα πολύ ωραίο θέμα, θα το πούμε μετά. Πώς ζούνε μέχρι τα 100 και θα μάθουμε 7 συνήθειες μακροζωίας από αιωνόβιους. Δηλαδή, τι κάνανε. Όχι ότι θα το κάνουμε κι εμείς σωστά. Όχι ότι θα τα φτάσουμε. Μακάρι και θα θέλαμε. Έρχονται 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Και από ό,τι βλέπω, Αναστασία, Νίκος Βέρτης, Νίνο, Ζόζεφιν, Λίλα και αγαπημένος Γιώργος Ναζονάκης, που κακά τα ψέματα δεν έχουμε και πολλές τελευταίες πληροφορίες. Αναπαράγουμε τα ίδια και τα ίδια. Η ιατροδικαστική έκθεση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, καθώς εκκρεμούν αποτελέσματα εξετάσεων που θεωρούνται απαραίτητα για την ολοκλήρωσή της. Εδώ θα είμαστε για ό,τι νεότερο να σας ενημερώσουμε. Απολαύστε Γιώργο Μαζονάκη και τέρμα.

0: Τα σπάσανε, παιδιά, η Αναστασία με το Γιάννη Κατινάκη τις προηγούμενες μέρες που βρέθηκαν στο Σύνταγμα, γιατί επέστρεψε το κάτι παίζει και δεν θα σου μιλήσω γι' αυτό. Πριν φύγουμε για break, γιατί θα επιστρέψω με πολύ ωραία πράγματα και θέατρο θα σας στείλω και συναυλία με το Θοδωρή Φέρι. Καλά, εκπληκτικά πράγματα έρχονται. Θέλω να σου ευστήσω την προσοχή για κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρεις ότι πολλές φορές στη ζωή σου λες θέλω αυτό το βιβλίο να το διαβάσω. Το αφήνεις στην άκρη, μαζεύεται ένα δεύτερο, ένα τρίτο, ένα τέταρτο και μετά λες πέρασε ο καιρός. Σου έχω όμως εγώ τώρα τη λύση και λέγεται Jukebox. Είναι η καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobooks στα ελληνικά που μπορείς να ακούσεις όλα τα βιβλία που έχεις αφήσει κάποια στιγμή στην άκρη. Μπορείς να εκμεταλλευτείς την προσφορά, να τα ακούσεις, να τα κάνεις δικά σου με 50% έκπτωση. Στη μηνιαία συνδρομή από 9,99 μόνο 4,99 το μήνα. Μπες τώρα jukebox.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε να πάρουμε μια δόση από τα πρωινά μας ναυάγια και επανερχόμαστε με Θοδωρή Φέρι.
1: Πρωινά ναυάγια. Πράγματα που βρίσκουμε μέσα σε μια θήκη εργαλείων.
2: Όχι ρε φίλε.
3: Σταυροκατσάβιδο.
1: Μπράβο.
2: Βίδες.
3: Γαλλικό κλειδί.
1: Μπράβο.
2: Πρόκες.
3: Τρυπάνι.
2: Είναι αυτό που έχει
1: το... Ψυχραιμία σου.
2: Όχι, κάπως λέγεται.
3: Ματσόλα.
1: Κόλλα
3: σε ματσόλα, επόμενο.
2: Τι ματσόλα, ρε.
1: Ματσόλα, ματσόλα.
2: Τι ματσόλα, ρε. Πάμε
1: ματσόλα, καλά. Ματσόλα, είναι ματσόλα. Σφυριού, είδος σφυριού.
2: Ψέματα λέει.
1: Έχεις χάσει την ψυχή.
2: Να δουλεύουνε.
1: Λοιπόν, θα σου δώσω 10 δευτερόλεπτα.
2: Ωραία.
1: 9, 8.
2: Άμα μου μετράνε.
1: Έλα, Κωνσταντίνε. 7.
4: 6, 4, 3, 2, 1.
3: Ναι, κέρδισα.
2: Τον γκουγκλάρω τη ματσόλα.
3: Υπάρχει ματσόλα.
2: Υπάρχει ματσόλα.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρή του Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.gr. edu.gr. Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
18: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
19: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

Ζυρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και σε προσκαλεί λοιπόν σε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη την 3η 22 Σεπτέμβρη στις 9 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ο Θοδωρής Φέρης, που συναντά την ορχήστρα Μίκη Θοδωράκη και ερμηνεύει με το δικό του τρόπο εμβληματικά τραγούδια του σπουδαίου Έλληνα δημιούργου. Στη σκηνή συμμετέχουν επίσης η Κλαβδία και ο Άγγελος Θοδωράκης σε μια συναυλία που ζωντανεύει ξανά μεγάλες δημιουργίες του Μίκη Θοδωράκη. Λοιπόν, αν θέλετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα Φέρη στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και κάποιοι από εσάς θα βρεθούν εντελώς δωρεάν με αγάπη από το ρυθμό. Και φυσικά τώρα στην παρέα μας το Θοδωρής Φέρης και είπες. Μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Νότε Φακιανάκη λοιπόν και γευτή αμέρα. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίε. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τι 2 μέχρι και τι 5 και σα έχω τάξει αυτό την είδηση, ρε παιδί, με τα μπιχλιμπίδια στον καθρέφτη. Αν αγαπημένο οδηγεί εκεί έξω που ακού τώρα, έχει κρεμασμένο τώρα αυτά που μυρίζουν, η κομποσκίνια και σου κρύβουν την ορατότητα, μπορεί και να σου κοστίσει το δίπλωμα και 30 ευρώ. Το δίπλωμα εντάξει για 10 μέρε, αλλά και πάλι. Μην κρεμάτε πολλά τζιμπράγκαλα εκεί μπροστά, δεν χρειάζεται. Όπω και στι επιχειρήσει σα, παιδιά, να σα πω κάτι. Αν τώρα λογιστή σου έχει πει να βάλει ηλεκτρονική τιμολόγηση. Τι θα κάνει, θα ψάξει λίγο μετά η εφαρμογή ESN Go τη Centersoft One. Είναι η πιο εύχριστη και αξιόπιστη λύση, το λέω εγώ έτσι. Για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, εάν ενεργοποιήσεις άμεσα κιόλας, προλαβαίνεις να πάρεις και έκπτωση. Κερδίζεις μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο. Για ένα ολόκληρο χρόνο, μπες τώρα esnago.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Λοιπόν, φύγαμε σε ένα γρήγορο break. Ακού μήνυμα που σε ενδιαφέρει, γιατί έρχεται νύχτα εκτός ρυθμού και. Και ερχόμαστε με 10 στη σειρά και είναι πολλές επιτυχίες. Και Νατάσα βλέπω. Και Πέτρο Ιακωβίδη βλέπω. Και χαμός θα γίνει, σου λέω.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the με τον Νίκο Απέρι.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέρι.
2: Μάτια μου και εγώ για σένα.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Νύχτα, εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβία Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα, εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ο ρυθμός 949 προτείνει
3: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
4: Μεγάλη προσφορά!
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά!
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
7: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
6: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. πάντα κάτι για σένα.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
3: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
7: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
6: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Μεσημέρι Παρασκευής, 18 του Σεπτέμβρη, μια Ναζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και δεν θέλω να ξεχνάς ότι μας ακούς μέσω soundes.gr, καύτος ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Πολλές καλησπέρες εκεί έξω σε όλους τους οδηγούς, ιδιαίτερα στον Κώστα που με ενημέρωσε πριν από λίγο ότι έχει τρομερή κίνηση στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Και μπαίνω και όντως, παιδιά, θέλω να σας πω ότι υπάρχει φωτιά τώρα σε οικόπεδο του Ρέντι, μαύρη καπνή στην περιοχή. Βλέπω βίντεο, έχει ανεβάσει το πρώτο θέμα. Στο σημείο έχουν σπεύσει ήδη 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Και ο Δήμος Ρέντι κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρα. Μακάρι να πάνε όλα καλά, μακάρι να μην υπάρχει κάποιος άνθρωπος εκεί μέσα που να έχει κινδυνεύσει και φυσικά να μην ταλαιπωρηθούν και οι οδηγοί. Γιατί είστε πολλοί και καταλαβαίνω ότι είναι και Παρασκευή και δύσκολη μέρα. Θα είμαστε όμως εδώ να κρατήσουμε συντροφιά με πολλές επιτυχίες. Είναι 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Από Γιώργο Μαζονάκη, Πέτρο Ιακωβίδη και αγαπημένη Νατάσα Θοδωρίδου, βλέπω τώρα έχει ξεκινήσει με το φορτηγό. Δυναμώστε. Καλή δύναμη στους δρόμους.

0: Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν και Σάββατο. Την απουσία του Γιώργου λοιπόν δεν θα την καλύψει κανένας, με τη φωνή του εννοώ. Με τη θέση του όμως στο Voice, από ό,τι διαβάζω το πρώτο θέμα, η Πάολα, πολύ ωραία επιλογή, στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη. Καλή αρχή, νομίζω θα είναι εξαιρετική σε αυτό. Και θέλω να σας προετοιμάσω και για κάτι άλλο, πολύ ωραίο. Πολύ που όλοι το χρειαζόμαστε παιδιά, θα σας πω μόνο ότι είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Ναι. Πολύ καλά κατάλαβες, γιατί εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά άθλησης, ευεξίας, ψυχαγωγίας, με γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Ellinikon Sport Park που είναι ανοιχτό για όλους, όπως σας είπα, από τις 8 μέχρι και τις 10 η ώρα, 12, συγγνώμη. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio, όπως τα ακούτε, LIVIO, και κλείσε γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Τι άλλο να ζητήσεις. Αυτά χρειαζόμαστε. Λίγο πρασινάδα παραπάνω μέσα στο απόλυτο χάος της πόλης. Συνεχίζουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Θα έρθει και ο Γιώργος Παπαδόπουλος και Νίκος Οικονομόπουλος τώρα. Αντώνης Ρέμος.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ελ κόκκινου λοιπόν και τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Εγώ σου χρωστάω σίγουρα το πώς ζουν μέχρι τα 100 και 7 συνήθειες μακροζωίες από αιωνόβιους. Θα τις μοιράσω κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα ξεκινήσω με το απλό, ρε παιδί μου. Κάνε την κίνηση καθημερινή συνήθεια. Είναι σημαντικό, έτσι. Επίσης, βάλε στο πρόγραμμά σου μια σταθερή κοινωνική συνήθεια. Πολύ σημαντικό. Και τώρα το νέο. Το νέο το σημαντικό, παιδιά. Διότι βάλε κάτω τα πράγματα και κάνε τη λίστα της ημέρας. Τι έχεις, δουλειά, σούπερ μάρκετ, ραντεβού, λογαριασμούς και στο τέλος, κάπου λες, α, είμαι κι εγώ. Τι κάνω για μένα? Γιατί μέσα σε όλα όσα έχουμε να προλάβουμε, εύκολα αφήνουμε πίσω αυτό που πάντα έχει πραγματικά σημασία. Γι' αυτό η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα σου. Με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και στην υγεία σου. Μάθε περισσότερα στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break, επανερχόμαστε, γιατί έχω πολλά καλά, δεν έχω προλάβει να σας τα πω και ξέρετε, υπολείπονται και άλλες 5 συνήθειες μακροζωίας από αιωνόβιους, είναι όχι από μόνη μου.
1: Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα, βεβαίως, life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο, ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρε στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πει Every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I hung up.

0: Παιδιά, χαμός γίνεται πια. Μιλάνε με νεκά και καλή. Θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ. Στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας. Με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: City Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
14: Πάτρα 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
15: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
16: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
17: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς.

0: σκέψη σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Καλώς τους λοιπόν, επιστρέψαμε. Μια Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες από τις 2 μέχρι και τις 5. Ξέρετε ότι ο ρυθμός 949 έχει αυτές τις ωραίες νύχτες εκτός ρυθμού Powered by Day. Μία από αυτές τη ζήσατε χθες, τέλος τη σεζόν με τον Νίκο Απέργη. Λοιπόν, αύριο θα τη δείτε στη συχνότητα του Αντένα, στην τηλεόραση, στα μεσάνυχτα. Μια νύχτα εκτός ρυθμού που παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Σλαβία Ρούς by Δήμητρα Κατσαφάδου. Εσείς λοιπόν που δεν καταφέρατε να έρθετε θα το αντικρίσετε αύριο μέσα από τη συχνότητα του Αντένα. Εάν θέλετε όμως να βρεθείτε σε μια άλλη νύχτα, νύχτα εκτός ρυθμού by Day με αγαπημένο Πέτρο Ιακωβίδη, αυτός ο αγαπημένος επιδραστικός καλλιτέχνης, δημιουργός της γενιάς του, που θα έρθει σε ένα exclusive live event, δεν έχεις παρά να μπει στο soundist.gr και αυτός ρυθμός 949 να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη στο Καμπαρέ Athens θα είσαι εκεί μαζί με όλους εμάς και τον παρουσιαστή Θοδωρή Μαραντίνη και το stand-up showman το Θωμά το Ζάμπρα και τους χορηγούς της βραδιάς Λαβία & Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Γιατί μετά, όταν θα περάσει αυτή η βραδιά, θα θέλεις πάρα πολύ να ήσουν εκεί και θα λες: αχ, τι έπρεπε να κάνω, τι έπρεπε. Εγώ σου τα λέω, εσύ δεν ακούς. Φύγαμε για επιτυχίες και απόν τώρα στην παρέα μας.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, και τι να πεις για μένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Έχουμε πολλή ώρα που σας έχουμε ενημερώσει για τη φωτιά στα νότια, συγκεκριμένα στο Ρέντι, όπου καίγονται σκουπίδια, λάστιχα. Μην κάνετε άσκοπες μετακινήσεις αν δεν χρειάζεται. Προσπαθούν εκεί να βρουν μια λύση, τουλάχιστον τη λύση θα μου πεις τώρα. Έχουν πάει 18 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα. Έχει χύσει ήδη το μήνυμα το 112. Ελπίζω να έχουν πάει καλά τα πράγματα. Δεν έχουμε εμείς οπτική από εδώ πέρα και ελπίζω να μην έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο μαύρος καπνός δεν φέρνει καλά αποτελέσματα ποτέ. Λοιπόν, να σας στείλω θέατρο, θέλετε, γιατί ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά stand-up comedy με την Κατερίνα Βρανά και την παράσταση Χάρηκα. Αν θέλεις λοιπόν να βρεθείς σε αυτή την αγαπημένη καλλιτέχνη, την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη στο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, δεν έχεις παρά να πάρεις το κινητό σου αναχείρας και να στείλεις μέσω Viber τη λέξη Χάρηκα στο 6937-949-949. Μην ξεχνάς ότι η Κατερίνα είναι υπέροχη, με έχει καυστικό χιούμορ, αυτοσαρκασμό και μια αφοπλιστική ειλικρίνεια που σε καθυλώνει. Φύγαμε για ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε, γιατί έρχονται 10 στη σειρά και είναι πολλές επιτυχίες.
1: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά τέταρτο στοιχείο.
2: Δεν με αφήνουν ησυχία και εμένα οι άνθρωποι του ρυθμού, το καταλαβαίνουν αυτό. Κάτι εδώ πέρα λέει πρέπει να το πατήσω για να παίξει.
1: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά τέταρτο στοιχείο.
3: Για να μην απολυθείς τώρα, γιατί είμαι έτοιμη να φωνάξω τον υπεύθυνο.
2: Αυτό είναι κάποιο μήνυμα τη διευθύντριά μου. Ετοιμάζονται κάποιες απολύσεις να πάω στον ΟΑΕ. Δεν καταλαβαίνω. Παίξε σε λούπα 3 φορές υπεύθυνο, υπεύθυνο, υπεύθυνο. Γιατί εμένα μου έρχεται και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω, λέω εγώ τώρα.
1: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είμαι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκεπτής
4: έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκαν και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. είναι η απάντηση.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
13: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
14: Επιστρέφουμε πιο δυνατοί από ποτέ.
13: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρώνες σοφά.
17: Σόλο διβάνι.
16: Τι κουαλίτα.
18: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
19: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
20: Όλα είναι στο μυαλό.
21: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
20: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
22: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
23: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τρίτη και τελευταία ώρα, εδώ είμαστε. Είμαι η Άννα Ζιρτέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Θα έρθουν 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Περιμένω όμως και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Δεν θέλω να ξεχνιέσαι. Μας ακούς μέσω soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949. Παρασκευή σήμερα, 18 του Σεπτέμβρη. Τι ωραία να φύγει και αυτή η ωραία εβδομάδα, ρε παιδιά. Πόσο ωραία θέλουμε να ακούσουμε όμως και επιτυχίες. Και έρχεται τώρα στην παρέα μας αγαπημένος Χρήστος Μενιδιάτης. Παρακαλώ, δυναμώστε. Παίζει τώρα στο ρυθμό.

σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Πολύ καλά κατάλαβες, ήταν ο Σάκης Ρουβάς και μια ζωή. Εδώ στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζυρδέλη και είναι αυτά τα 10. 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή από διαφημίσεις. Σου έλεγα για το πώς ζουνε μέχρι τα 100 και 7 συνήθειες μακροζωίας από αιωνόβιους, όχι από το μυαλό μας, έτσι. Βάλτε επίσης πράσινα λαχανικά στο πιάτο σας. Δουλέψτε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε τη ζωή. Πολύ σημαντικό. Να βρείτε δηλαδή ένα λόγο να σηκώνεστε κάθε πρωί. Δηλαδή θέλω να ξυπνήσω για να πάω στη δουλειά μου. Θέλω να ξυπνήσω για να πάω τον εγγονό μου μια βόλτα. Φρόντισε να έχεις πάντα κάτι να περιμένεις. Δηλαδή, τι περιμένεις αύριο, μεθαύριο. Και επίσης, μην αφήνεις τα μικρά πράγματα να σου τρώνε όλη την ενέργεια. Ούτε και εμείς αφήνουμε πολλά. Δεν θα μας τρώει τίποτα την ενέργεια. Φτιάχνουμε διάθεση μέσα από τη συχνότητα του ρυθμού, όπως πάντα, με πολλές επιτυχίες. Και έρχονται Νατάσα Θοδωρίδου, Γιώργος Μαζονάκης, Κατερίνα Λιόλιου, τώρα αυτό το αγόρι, ο Πέτρος Ιακωβίδης με το παγκόσμιο φαινόμενο που θα περάσουμε κι εμείς τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη υπέροχα στο καμπαρέ. Διότι έρχεται και άλλη νύχτα εκτός ρυθμού. Και αν θέλεις διπλές προσκλήσεις, μπαίνεις στο soundist.gr και αυτός ρυθμός 949 για να απολαύσεις αυτή την ξεχωριστή βραδιά που παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Power.

0: Κατερίνα Λιόλιο λοιπόν και λογαριασμό στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Μια Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και το κατάστημα IKEA στο αεροδρόμιο είναι ανοιχτό τις Κυριακές. Τώρα επειδή είναι Παρασκευή, να μην σε προετοιμάσω εγώ για την Κυριακή σου, αν θες να κάνεις μια βόλτα. Και μάλιστα με πολύ παιχνίδι και εκπλήξεις, μιας και θα βρείτε από τις 11 το πρωί και τις 7 η ώρα το απόγευμα δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για τους μικρούς μας φίλους που κάνει και παιδί μου και το back to school έτσι παιχνίδι, ωραίο, διαφορετικό, γιατί ακόμα φαντάζομαι προσαρμόζεστε, έτσι. Φαγητό στο σουηδικό εστιατόριο, παιχνίδι για κάθε παιδί και ανανέωση για κάθε σπίτι. Όλα στο κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο την Κυριακή. Δείτε περισσότερα στο IKEA.gr. Πάμε σε ένα γρήγορο break. Θα περάσουμε και από τα ναυάγια τα πρωινά μας. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης και Αθηνά Φαλίδου και επανερχόμαστε με Νίκο Οικονομόπουλο και πολλά άλλα.
1: Η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
2: Σου είπε δηλαδή σε χωρίζω γιατί...
3: Με πλάκωσες.
2: Ναι, γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
3: Σε χωρίζω και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Απάντησα, αλλά πρόσεχε μην την πατήσεις.
1: Και βάλει και φωτογραφία.
3: Ποιοι ήταν λοιπόν οι θεοί του Ολύμπου? Το ξέρετε ότι τους θεούς δε τους πήραν και οι Ρωμαίοι και τους έκαναν, τους έβγαλαν δικά τους ονόματα. Δηλαδή την Αρτέμιδα πώς τη βγάλανε?
2: Αρτεμισία.
3: Νταϊάννα. Η Αθηνά, ας πούμε, που είναι η θεά της
2: Σοφία.
3: Μπράβο. Πώς τη λέγανε οι Ρωμαίοι?
2: Ξέρω εγώ. Αθήνα.
3: Βρακιά είναι.
4: Στρινγκ.
3: Θέλεις?
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
9: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
4: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
16: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Παρασκευή, Λεωφόρο Μεσογείων 348. Κάνουν πάρτι και το φωνάζουν με πάνω από 60-160 διαφορετικά θέματα πάρτι. Μπαλόνια δώρα για κάθε περίσταση, αξεσουάρ και για τον μπατσιλορέτ κορίτσια. Διακοσμητικά και στολές για το Halloween. Balloon.gr. Μπες και θα δεις ό,τι χρειάζεσαι είναι εκεί. Λοιπόν, έρχονται επιτυχίες. Και αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος τώρα. Για δυναμώστε παρακαλώ. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Μέλισσες λοιπόν και μοναχή καρδιά στο ρυθμό 949, δεν είσαι ποτέ μόνος. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με αισιοδοξία και ψυχολογία. Δυνατή παιδιά, για μένα πάρα πολύ καλό νέο. Γιατί μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το Ελληνικό Sport Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Κατεβάστε την εφαρμογή Λίδιο και κλείσε γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Λοιπόν, τρεις ολοκλήρες ώρες κάναμε παρέα. Θέλω ο Γιάννη Κατινάκη μου, που έχει έρθει ήδη στο πλατό. Περίμενε. Να ανοίξω και τα μικρόφωνα, σου πω. Έχει ένα πρόσμενο επισκέπτη που έχει ξαναχτυπήσει. Α, βάλω εγώ και τον ήχο εδώ
1: βάλε
0: πέρα.
1: Και τον ήχο να μας σωστά.
0: Λοιπόν, όπου τη Δευτέρα σου σκάσανε με ένα άγαλμα της ελευθερίας. Μίνι έκδοση, έτσι. Μετά με μία φωτογραφία της πέτρας του Ρουμιού.
1: Βέβαια, δεν την ήξερα αυτή.
0: Αφροδίτη, αγάπη μου, είναι πάφος. Λοιπόν, το τρίτο στοιχείο Ποσειδώνας. Το τέταρτο ηχητικό που έκανε χθες. Σ' άκουγα, ρε παιδί μου.
1: Μ' άκουγες.
0: Έναν υπεύθυνο. Δεν τράπηκες λίγο?
1: Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Έχω ψάξει, έχω αναλογιστεί, έχω διαλογιστεί. Ακόμα δεν έχω καταλήξει ποιος μπορεί να είναι.
0: Έρχεται.
1: Έχω μεγάλη αγωνία.
0: Εγώ πιστεύω ότι έρχεται.
1: Λες να είναι στον δρόμο.
0: Το ραντάρ το δικό μου ψάχνει και βρίσκει και πιστεύω ότι είναι γυναίκα. Και είναι και γυναικάρα και αγαπημένη κιόλας.
1: Λες, έχεις κάνει μαντεψιά?
0: Έχω κάνει τρελή μαντεψιά και θέλω να πεις στον αέρα όταν έρθει, αν το βρήκα ή όχι.
1: Θα μου το πεις τώρα?
0: Τώρα εγώ στον αέρα, όχι.
1: Όχι στον αέρα, μετά.
0: Θα σου το πω φυσικά. Λοιπόν, σας αφήνω φυσικά στα καλύτερα χέρια στο Γιάννη Κατινάκη, το σώμα του ρυθμού 949. Αυτό το ωραίο, το αγόρι, το ψηλό, το ξανθό, το αλλιώτικο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο. Τι λέω, παιδί μου, για τη Δευτέρα.
1: Όχι, αύριο, το έχω χάσει. Αύριο,
0: εμείς έχουμε ένα ραντεβού αύριο, by the way.
1: Εμείς έχουμε ένα ραντεβού, αλλά όχι εδώ.
0: Όχι. Λοιπόν, φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα και καλό Σαββατοκύριακο, ρε παιδιά.
1: Άντε, παιδιά.
2: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά τέταρτο στοιχείο.
1: Δεν με αφήνουν ψυχή και εμένα οι άνθρωποι του ρυθμού το καταλαβαίνουν αυτό. Κάτι εδώ πέρα λέει πρέπει να το πατήσω για να παίξει.
2: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά τέταρτο στοιχείο.
3: Για να μην απολυθείς τώρα, γιατί είμαι έτοιμη να φωνάξω τον υπεύθυνο. Τον υπεύθυνο.
1: Αυτό είναι κάποιο μήνυμα τη διευθύντριά μου. Ετοιμάζονται κάποιες απολύσεις να πάω στον ΟΑΕ. Δεν καταλαβαίνω. Παίξε σε λούπα τρεις φορές υπεύθυνο. Γιατί εμένα μου έρχεται και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω, λέω εγώ τώρα.
2: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είμαι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκέπτης
4: έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.

0: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Σειρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
16: He's from Greece. The Giannis Katinaki Show.
17: Είναι φανταστικό.
18: Κατινάκη, σε έχω βάλει να φύσα στο δωμάτιό μου.
17: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
18: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
17: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
18: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
17: Χωρίς το Γιάννη. Προκοπή το ραδιόφωνο δεκάρι.
19: Κατινάκη.
20: Oh my goodness, Giannis. The Giannis Κατινάκη Show.
21: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και σήμερα Παρασκευούλα την περνάμε παρέα, βεβαίως. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τι πιο κλισέ θέλει και κανείς. Όμως, αντικειμενικά είναι η πιο ωραία μέρα της εβδομάδος. Τι ζέστη είναι και αυτή σήμερα, Παναγία μου και Χριστέ μου. Γύρναγα, παιδιά, σήμερα από ένα γύρισμα που είχα και μπαίνω σε ένα ταξί. Στους 85 βαθμούς Κελσίου, φυσικά ο οδηγός θεώρησε σκόπιμο να μην βάλει κλιματιστικό. Και έλειωνα, έλειωνα σε ένα αργό τσιφτετέλι. Παναγία μου, λέω, πού είμαστε, Σεπτέμβρη. Είμαστε. Μπαίνει Οκτώβρης, καλέ σε λίγο. 15 Αύγουστο βίωσα που είναι παχές οι μύγες, παιδιά. Δεν θα μείνει ρουθούνη, σας το λέω εγώ. Αλλά σπάω σε κάτι πιο ευχάριστο, έτσι. Γιατί και σήμερα σου έχουμε ετοιμάσει υπερεκπομπάρα. Πρώτο και κύριο, δεν θέλω να ξεχνάς ότι έχουμε την παιχνιδάρα μας στη σκάλα του Μιλάνου που σε λίγο θα βγει στον αέρα του ρυθμού, θα τραγουδήσεις το τραγούδι της επιλογής σου και σου έχω δωράρα. Μένεις λοιπόν μαζί μου, γιατί έχω επίσης και επιπροσθέτως το δικαστήριο του Γιάννη με τα δικά σου προβλήματα και το δικό σου καημό που τον λύνω εδώ ζωντανά στον αέρα του ρυθμού και εννοείται το δίλημα της ημέρας. Το δίλημα του Γιάννη που έχω σήμερα να πω. Αχ, τι έχω να πω, έχω θέμα που πονάει σήμερα. Ωστόσο, μέχρι να γίνουν όλα αυτά, θέλω και τη δική σου παρουσία εδώ έμπρακτα. Τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949 και αρχινάω έτσι όπως πρέπει με Καψουρίτσα και Θοδωρή Φέρι. Είπες ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες και εν τέλει. Μην το πω.

0: Ξένα είμαι εδώ, αγαπημένε μου φίλε, αγαπημένε μου ακροατή, κάθε μέρα στο ρυθμό 949. Παιδιά, μισό λεπτό μιλάω. Μα και ήδη και ο Σταβέντο δεν σέβονται λίγο. Έχω να πω κάποια πράγματα, παιδιά, τελειώσατε. Αυτό ήτανε. Για σένα λοιπόν δεν είμαι καλά. Είμαι εδώ, αγαπημένε μου φίλε και αγαπημένε μου ακροατή, κάθε απόγευμα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα έχεις Γιάννη Κατινάκη στα αυτάκια σου. Βοήθειά σου θα ευχηθώ. Επίσης, σήμερα με έχεις ξεχάσει. Αντικειμενικά δηλαδή, με έχεις ξεχάσει. Ένα μηνυματάκι δεν μου έχεις στείλει και θα παραπονιέμαι και θα κλαίω. 6937 949 949 το Viber μας, τώρα που είσαι κολλημένος στην Κινησάρα και λίγο πριν πω το δίλημα του Γιάννη, γιατί έφτασε αυτή η ώρα και έχω σήμερα να πω πράγματα και θάματα. Να πέσουνε τα σήματα.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Μα θα πω πόσο με τρελαίνει αυτό το χαλί. Πραγματικά νιώθω ότι έχω μαλλί λάχανο, ότι είμαι η Bonnie Tyler, θα λέγε κανείς. Πέραν τούτο ωστόσο, το σημερινό δίλημα, φίλες και φίλοι, είναι ηχητικό ή γραπτό μήνυμα. Τι από τα δύο προτιμάς εσύ? Και είμαι κάθετος και οριζόντιος, μη σου πω. Γραπτό μήνυμα, παιδιά μου. Ησυχίτσα και αντικοινωνικοποίηση. Διότι το ηχητικό με πνίγει. Είναι λεμιτό όμως, δεν θέλω. Και να σου πω κάτι, αν είσαι και περιεκτικός, πάει στο καλό. Είναι κάποιοι άνθρωποι που στέλνουν podcast, Θόδωρο Αγγελόπουλο, και αρχίζουν. Να σου πω, και μπορείς να πας, να φτιάξεις ένα παστίτσιο, να το φας, να το χωνέψεις, να το κενώσεις, και εκείνοι δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Ή πες το περιεκτικά, τι θες να πεις, ή μη μου ζαλίζεις τα ζωτικά τα όργανα. Θέλω και εσύ να μου πεις, αγαπημένε μου φίλε, τι προτιμάς, γραπτό ή ηχητικό μήνυμα? Σε περιμένω στο Viber μας, το και το επενθυμίζω, 6937 949 949. Με μια ανάσα τα Παπαναγία μου, να πάρω και μια διαφραγματική και περνάω κατευθείαν σε απόν, γιατί σε έχω ρομαντικά και ωραία. Και για το απόν, και εγώ είμαστε και εμείς, γιατί η ζέστη είναι αδιανόητη.
2: Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει.

μαζί. Έλα. Γίνεται, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται. Μη σου πω πού να γράψεις αυτούς που δεν εγκρίνουν αυτά που κάνεις, έτσι. Γιατί η ζούλα μας είναι δικιά μας και θα κάνουμε ό,τι γουσταρίζουμε. Φιλόσοφος θα έλεγε κανείς, Γιάννης Κατινάκης, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και βλέπω μηνυματάκια εδώ, έχετε πόνους και καημούς. Αρχικά έχω την Αταλία που μου λέει: άπειρη κοινή Γιάννηση. Άπειρη κοινή Γιάννηση. Αυτό τώρα που είπα τι ήταν, για εξήγησέ μου τι είπα, αυτό το μυαλό το παρανοϊκό. Άπειρη κίνηση Γιάννη μου, Γέρακας Περιστέρη, 1 ώρα και 10 λεπτά. Πόπο, θα σου έχουν γίνει τα νεύρα, κρόσια και ζαρτιέρες. Έχω την Ιωάννα που μου λέει: καλησπέρα Γιάννη. Α, επίσης απίστευτη κίνηση, παιδιά. Όχι, Παναγία μου και Χριστέ μου. Έχω τον φίλο μου, τον, πώς τον λένε, τον Ηλία από την Άξο, τα φιλιά μου και στην Άξο, έχετε πάρα πολύ ωραίες πατάτες. Και στην Χριστίνα. Λοιπόν, και αφού έδωσα τα φιλιά μου, να περάσω σε ένα θέμα που πραγματικά εμένα με έχει συγκλονίσει, βεβαίως, βεβαίως, γιατί έτσι φαίνεται η απολυτοσύνη μια στάρ. Και φυσικά μιλάω για την Άννα Βύση και θα μου πεις: Γιάννη, το ξέρουμε ότι είναι απόλυτη. Δεν ξέρεις όμως ότι μερακλώνουν με Άννα Βύση και στα εξωτερικά και συγκεκριμένα στη μακρινή Αμερική. Γιατί η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, λοιπόν, η αγαπημένη, να το πω και με προφορά, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, βεβαίως, ανέβασε ένα story χτες και είχε μερακλώσει η Τζέσικα και σου λέει: θα βάλω το κρασάκι μου, θα κάνω το τσιγαράκι μου, θεωρητικά καλά. Και τι ήθελα να βάλω να ακούσω, να βάλω Raining Man? Όχι, ξανέρωτο. Lady Gaga, την αγαπάμε τη Lady, αλλά δεν κάνεις σε κλέτη με τη Lady Gaga, ούτε με τη Μαντόνα, ούτε με την Beyoncé. Θα σε κλετιάσω, σου λέει, με Άννα Βύση. Και έβαλε το πάλι για σένα, ναι, λοιπόν, πάλι για σένα, ναι. Και το ανέβασε και story, βεβαίως, βεβαίως. Μπράβο στη Σάρα, λοιπόν, την Τζέσικα, την Μπάρκερ, για τις μουσικές της επιλογές. Και τώρα θα μιλήσω και για μια δική σου μουσική επιλογή, γιατί θέλω να υπενθυμίσω ότι σε λίγο έχουμε τη Σκάλα του Μιλάνου, βεβαίως, βεβαίως, που θα βγει στον αέρα, θα μου τραγουδήσεις και σου έχω δωράρα από την Πίτσα Φαν. Οπότε μείνε συντονισμένος, ακολουθεί αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Μερακλώσαμε. Σίγουρα, γιατί με τις επιτυχιάρες του ρυθμού 949 σε έχω. Όπα, τι μου ήταν αυτό. Έκανε ένα μου ο Γιώργος Γιαννιάς. Μπερδεύτηκα. Συγγνώμη, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Εδώ είσαι λοιπόν, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8 θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Γιατί σήμερα είναι Παρασκευούλα και έχει γλεντοκόπη και ξεκούραση. Τα φιλιά μου στη Μαρία που μόλις μου στείλε μήνυμα. Έχει σήμερα κλάμπινγκ για τους νέους και για εμάς τους λίγο λιγότερο νέους. Έχει, ας πούμε, ένα ωραίο χαλαρό ποτάκι. Έχει μετά σουκού, αχ, τι ωραία, τι καλά, και σορολόπ. Και για τους λίγο ακόμη πιο υπερήλικες, έχει σπιτάκι και φαΐ. Και αν θες λοιπόν φαΐ για σένα που θα κάτσει σπίτι, άκου τώρα τι πάσα έκανε εξαιρετική. Σου έχω πίτσα φαν δωράρα να φας να ντερλικώσεις. Αρκεί να πάρεις τώρα τηλέφωνο στο 210-6835-722 και να παίξεις μαζί μου στη σκάλα του Μιλάνου. Τραγουδάς δηλαδή ένα τραγούδι της επιλογής σου, τα δικά μου νεύρα γίνονται κρόσια και κερδίζεις το δώρο σου. Και σήμερα έχω δύο νικητές, θα δώσω δηλαδή 4 πίτσες Bianca al Forno της επιλογής σου από την Pizza Fan. Αρκεί, ξαναλέω, να καλέσεις τώρα. Έλα μη βαριέσαι. Να ξέρεις, το έχω ξαναπεί και δεν με πιστεύεις. Όταν σου λέω πάρε τηλέφωνο και βλέπεις το κινητό και δεν το παίρνεις, σε καταλαβαίνω, σε κατάλαβα. Πάρ το κινητό, έτσι. Τώρα κάτι γίνεται και κάλεσε στο 210-6835-722. Θέλω να σπάσουν τα τηλέφωνα σήμερα. Δεν είμαι ευχαριστημένος ακόμα. Θέλω να γεμίσουν οι γραμμές. 210-6835-722. Με τον εαυτό μου γελάγεται, είμαι παρανοϊκός. Λοιπόν, έφυγα να. Α, όχι, συγγνώμη. Πριν φύγω να σηκώσω τις γραμμές μου, θέλω να σου πω ότι με αφορμή το Back to School, η αγαπημένη Big κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με ένα μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις εύκολα στον διαγωνισμό ανεβάζοντας την απόδειξή σου στο www.bigbacktoschool.gr. Έφυγα λοιπόν για break και επιστρέφω με ακροατόπου λα 2 παρακαλώ πολύ για να κερδίσετε τα δωράκια σας.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Και για το Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Υγεία. Μίτινγκ.
2: Λογαριασμό συνεργείο.
1: Υγεία.
2: Καθαρικά.
1: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με φουντούλης, πιλιο Πασπάτη, live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G, 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
12: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
17: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Έλα και θέλω τρέλα. Θέλω πράγματα ανεβασμένα. Όταν λέω πράγματα ανεβασμένα, εννοώ τη διάθεση και το κέφι βεβαίως. Γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες. Και το ανεβάζουμε το κέφι, αδερφάκι μου. Το ανεβάζουμε γιατί σε θέλω χάι ακροατόπουλο. Και τώρα σίγουρα θα σε χάι, γιατί ήρθε η ώρα για την παιχνιδάρα μας. Στη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνεις, μου τραγουδογκαρίζεις ένα τραγούδι της επιλογής σου και παίρνεις δωράρα από Pizza Fan. Δύο ακροατές θα βγουν και σήμερα. Δύο κορίτσια είχα σήμερα, να μην κάνω τίποτα την τύχη μου, κατάλαβες, χρυσό κουφέτο. Πέραν τούτου όμως, ό,τι και να έχουμε, καλό είναι. Και χαιρετώ αμέσως την πρώτη φιλούλα μου. Γεια σου, φιλούλα πρώτη, που σου την τροπαλή.
1: Κική, είμαι Κική, γεια σου, Γιάννη.
0: Κική, είμαι Κική. Εσύ ξέρεις.
1: Είμαι Κική.
0: Εγώ δεν ξέρω αν είσαι Κική. Η μόνη που ξέρει αν είσαι Κική είσαι εσύ.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ που σου μιλάω.
0: Και εγώ χαίρομαι, Κική μου, αν είσαι όντως Κική. Γιατί εσύ διατείνεσαι ότι είσαι Κική. Αλλά είσαι όντως Κική.
1: Ναι, ναι.
0: Από πού με καλείς, Κική?
1: Από Κερατσίνη.
0: Τα φιλιά μου στο υπέροχο Κερατσίνη και θέλω να μου πεις τι θες να τραγουδήσεις.
1: Σκέφτηκα τώρα όσο ήταν οι διαφημίσεις ένα παλιό του Μαζονάκι που μου αρέσει. Το εδώ.
0: Το εδώ. Κοίταξε, επειδή είναι λίγο ευαίσθητο αυτό το θέμα.
1: Α.
0: Θες να μου.
1: Εδώ.
0: Όχι, ενώ ρε παιδί μου, μήπως θα θέλεις κάτι άλλο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα.
0: Ωραία.
1: Θες αυτό να πω. Εντάξει, είναι ωραίο, μωρέ.
0: Να μου το πεις, να μου το πεις.
1: Αυτό έχουμε, ναι.
0: Αλλά περίμενε. Να πέσουν τα σήματα, Χριστιανή μου. Περίμενε. Κάτσε, εδώ έχουμε φτιάξει πράγματα και θάματα.
1: Δεν πρέπει να το πω όλο, ένα κομμάτι.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ.
0: Έτσι, να πέσουν τα σήματα ωραία και σωστά. Κατάλαβες? Και μετά, μη μου βιάζεσαι, δώσε αέρα. Το νιώθεις στον αέρα?
1: Ναι, το νιώθω.
0: Ωραία, και τώρα που τον ένιωσε στον αέρα, δικό σου χρόνος.
1: Πάμε. Εδώ, θα γυρίσεις εδώ, θα σε πάντα εδώ, δεν θα αντέχεις εσύ πουθενά. Κάθε νύχτα εδώ, θα μεθαίνεις εδώ, σ' άλλο σώμα δεν παίρνει ξανά.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Τώρα. Τι να σου πω τώρα, Κική, τι να σου πω.
1: Έβαλα ό,τι καλύτερο μπορούσα.
0: Δεν μου κάνεις προσπάθεια, αλλά τι να κάνω που είσαι γλυκύτατη. Ναι. Είσαι γλυκύτατη, τι να σε κάνω, για να δούμε πώς τα πήγες. Εδώ θα σε πάω βασικά.
1: Εδώ.
0: Δεν μου τα πήγες πολύ καλά, αλλά να σου πω κάτι. Περίμενε, πρέπει να τελειώσω. Περίμενε. Καλό πράγμα θέλω να σου πω. Επειδή είσαι όμως πολύ γλυκιά, θα τις πάρεις τις πίτσες δώρο από την Pizza Fan. Μπιάνκα Αλφόρνο, 10 τεμαχίων δικές σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνεις ότι δεν είμαι. Όχι, αμερόληπτος είναι αυτός που. Τέλος πάντων, κατάλαβες. Δεν ήμουν αδίκαιος.
1: Ευχαριστώ. Δεν είσαι τόσο αστείος μαζί μου. Ευχαριστώ. Να σε καλά.
0: Να σε καλά και σε εσένα, αγαπημένη μου. Και εκεί πολλά φυλάκια. Και περνάω στην επόμενη φίλη. Φίλη μου, εσύ είσαι πια, είσαι έτοιμη για όλα.
4: Είμαι εγώ, η Χριστίνα.
0: Σε κατάλαβα. Χριστίνα μου, λοιπόν, αγαπημένη, από πού με καλείς?
4: Από το δρόμο, αλλά δεν οδηγώ.
0: Ποιο δρόμο? Δρόμοι είναι εκατοντάδες δρόμοι στην Αθήνα.
4: Στην Αττική Οδό είμαι.
0: Στην Αττική Οδό, πάρα πολύ ωραία.
4: Συνοδηγώ.
0: Είσαι έτοιμη λοιπόν να μου ερμηνεύσεις?
4: Πανέτοιμη.
0: Λοιπόν, και 3 και 2 και 1 και φύγαμε.
4: Μαρινέλα.
0: Δώσ' το.
4: Κάμια χώρα.
0: Α, είναι άρια.
4: Ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κάμια χώρα. Που το με πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη.
0: Τι δέχομαι, κι άλλο θες, κι άλλο θες, κι άλλο θέλεις, πόσο θες. Τη συγγνώμη τη δέχομαι για αυτό που έμαθα τα φτάκια μου. Ήταν λίγο μεταξύ κάτι σε άρια και δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Τέλος πάντων, θα σου πω όμως κάτι και σένα, ναι. Γιατί είσαι γλυκύτατη και εσύ. Για να δούμε πώς τα πήγες. Επειδή είχε σκέρτσο και νάζι,
4: ναι.
0: Το σκέρτσο και το νάζι σε αυτή την εκπομπή εκτιμώνται.

0: πατής. Έλα λίγο να γίνει πανικός. Αυτό είναι το κέφι το σωστό με Κωνσταντίνο Αργυρό και έχουμε στήσει γλεντοκόπη στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 8 για 2 ώρες ακόμα, έτσι γεμάτες κέφι, χαρά και τσαχπινιά. Είπαμε Παρασκευούλα σήμερα με ζέστη αδιανόητη που πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται, γιατί ο καιρός δεν ξέρει τι θέλει. Έχει οροσκόπο δίδυμο μάλλον. Το πρωί παγετός, βόρειος πόλος και παγωμένη Παταγωνία. Το μεσημέρι έρημο Σαχάρα, πρέπει να δω μια γκαμίλα στην Κηφισίας. Και το βράδυ πάλι παγωνιά. Ας αποφασίσει τι να κάνουμε. Γιατί και εγώ φορά το κοντομάνικο μετακριώνω. Φορά το μακρύ ζεσταίνομαι. Υδρώνω. Τέλος πια αυτή η κατάσταση. Ή ας χειμωνιάσει ή ας μείνει καλοκαίρι. Ας χειμωνιάσει, θα προτείνω εγώ. Ωστόσο, κλείνω την παρένθεση και την κρίνια και τον καιρό και θέλω να σε ρωτήσω. Εσένα, αγαπημένα μου φίλε και ακροατή, σου έχει πει ο λογιστή σου ότι πρέπει να βάλει ηλεκτρονική τιμολόγηση? Αν όχι, ντροπή και πρέπει να το ψάξει. Γιατί η εφαρμογή S1 Go της Entersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Εάν το ενεργοποιήσεις δε και άμεσα, προλαβαίνεις και την έκπτωση. Κερδίζεις έως και μείον 30% την αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Μπράβο! Το χειροκροτώ και έτσι περνάω σε διαλυματάκι μικρό, αλλά σε λίγο δεν θα μου φύγεις γιατί σου έχω ετοιμάσει πράγματα και θάματα. Αν φύγεις θα σε καταλάβω. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
1: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
3: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
3: Χωρίς καμιά τέλεια.
1: Χορηγός της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά.
9: Σόλο διβάνι.
8: Δι κουαλιτά.

0: παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Antenna, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
2: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
1: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Το κύμα ενέργειας στις Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
9: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
10: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
11: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
12: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
13: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
14: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
15: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
16: Στα καλύτερα που έλκονται. Ούτεν αποφεύγονται στα...
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. The Giannis Katinaki Show. Καθημερινά 5 με 8. Στο ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949.
18: Πάμε λίγο με τρέλα. Θέλω τρέλα, όπως είπα και πριν. Θέλω πράγματα ανεβασμένα. Γιατί είμαστε πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και δύο ώρες ακόμα θα με έχεις τα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, να με χορτάσεις και βοήθειά σου. Με μια ζέστη σήμερα διανόητη, θερμοκρασίες έρημου Σαχάρα ή αλλιώς και μπάρμπεκιου. Το μεσημέρι, παιδιά, έλειωσε όπως είπα και πριν. Ήμουν στο ταξί και σιγά σιγά σιγοψινόμουν ο Σαν τον Μπριάμ. Ωστόσο το βραδάκι θα δροσίσει, οπότε Παναγιά μου και Χριστέ μου θα ζήσουμε, θα μείνει μισό ρουθούνι και μέχρι και τις 8 βέβαια έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά και ωραία. Επίσης, τα φιλιά μου στην Εμμανουέλα που έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας, αλλά δεν με αφήνουν εδώ να ησυχάσω στο ρυθμό 949, γιατί μου έχουν βάλει κάτι έξτρα που πρέπει να ακουστεί και είναι το πέμπτο στοιχείο για τον απρόσμενο επισκέπτη. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα το πατήσω εγώ τώρα και το πατάω. Δεν θα φοβηθώ. Πάμε.
19: Γιάννη.
18: Όχ.
19: Έμαθα πως κάνεις καινούργια εκπομπή.
18: Α.
19: Έρχομαι να βάλω πλάτη.
18: Έρχεσαι να βάλεις πλάτη. Μη μου πει. Ε, όχι! Όχι, ναι, ναι, ναι, ναι, θα τρελαθώ!
19: Πες αλήθεια.

0: Ραγίζω. Ράγισα, παιδιά! Ράγισα! Στέλλα, καλή είναι εδώ, θα τρελαθώ! Σ' αγαπάω βαθιά, να ξέρεις. Σ' αγαπάω, σ' ακούω όλη μέρα.
1: Νύχτα, τη νύχτα μ' ακούσει μόνο τη μέρα.
0: Τη νύχτα κυρίως και με καλή παρέα και στη διαπασόν, μη σου πω. Να ξέρεις, έχω ακούσει και με παρέα τέτοια. Να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μία ώρα σε ρί. Αυτό πρέπει να είπε τέλος πια. Δεν ξέρω, ακούστε, αλλά καλή ποτέ στη ζωή μου.
1: Ξαφανίστηκε.
0: Έχασες έναν φαν, αλλά έχεις κερδίσει εμένα αιωνίως. Λοιπόν. Παιδιά, έχω και εδώ πέρα και τις καλέτες, τέτοια οργάνωση. Λοιπόν, ο απρόσμενος επισκέπτης ήταν η Στέλλα Καλή και χειροκροτώ, όλη χειροκρότημα θέλω. Πραγματικά έχω πουληθεί από τη χαρά μου, να ξέρεις.
1: Φαίνεσαι. Πες μου αλήθεια, υποψιάστηκες ότι θα έρθω?
0: Λοιπόν, μου είχαν πει άλλα τελείως πράγματα. Μου είχαν πει κάτι για καλομήρα, είχαν μαντέψει εδώ, κάτι τελείως άσχετα.
1: Ναι.
0: Δεν είχα πάρει χαμπάρι. Καλά, τώρα με το άκουσα το πλάτι, λέω έχει γούστο. Έχει, για τρία δεύτερα δηλαδή έκανα μαντεψιά. Λοιπόν, θέλω να
1: χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και να πω καλορίζικο, καλή αρχή.
0: Μακάρι Παναγία μου, σε γουρλού.
1: Είμαι γουρλού, μπήκαμε το δεξί.
0: Είμαι
1: σίγουρα γουρλού.
0: Είτε το τσεκάρατε, δεν έχει με το δεξί. Εντάξει, λέει αλήθεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αρχικά να σου πω, κάνω ένα μονόλογο τώρα λίγο τη θαυμασμού.
1: Νομίζω όλη η συνέντευξη θα είναι μονόλογο. Γιάννη μου, πες μου.
0: Τι τραγούδια είναι αυτά. Πραγματικά θέλω να σου πω επίσης και ένα mini story. Εγώ κάποτε έκανα και κάτι εμφανίσεις στον Γκάζι, έκανα show, drag. Να ξέρεις ότι σίγουρα μία φορά το μήνα ή δύο κάναμε σένα. Κάναμε την πλάτη, κάναμε το του ρίχνο άκυρο.
1: Γιατί δεν ήρθα?
0: Γιατί δεν ήρθες?
1: Γιατί δεν το ήξερα?
0: Βέβαια ήταν και 1821 τότε.
1: Με έτσι, κόκκινο φόρεμα, πλάτη έξω και τα λοιπά. Ψεύτικο μαλλί.
0: Όλα έξω ήταν τότε. Άστα τώρα μην τα ρωτάς. Λοιπόν, εδώ πέρα να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε πρώτα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Γιατί ξεκινάς στο Ποσειδόνιο, βλέπω στις 25 του μήνα και καλή επιτυχία. Θα κάνω και ένα ξεμάθιασμα στα όριστα Αγριευουνά με το Θοδωρή Φέρι. Πες μου δύο λόγια γι' αυτό.
1: Τι να πω, αν ξεκινήσω να μιλάω για τον Θοδωρή, θα τελειώσω. Τον λατρεύω, είναι ο άνθρωπος που με έβαλε στα πράγματα εν μία νυχτή. Δηλαδή, θα τον ευγνωμονώ για πάντα.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και να σου πω κάτι, χαίρομαι πάρα πολύ που κάνεις comeback. Πραγματικά και χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και φαίνεται και νομίζω θα πας ακόμη πιο φόρτσα τώρα.
1: Αισθάνομαι ότι τώρα ξεκινάω, να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί είσαι και μόλις 22 ετών, Στέλλα μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο άνθρωπο
1: είναι πολύ όρημη, γι' αυτό. Πάρα πολύ όρημη. Η αλήθεια είναι ότι ξέρω τι θέλω. Είμαι πολύ χαλαρή. Δεν έχω αυτό το άγχος που είχα παλιά. Ανυπομονώ, έχω μεγάλη λαχτάρα και χαρά.
0: Και φωνάρα επίσης θα προσθέσω.
1: Ευχαριστώ
0: εγώ
1: πολύ.
0: Που μένει
1: ευχαριστώ
0: αναλύωτη και θα είναι για πάντα αυτή η φωνάρα. Και βλέπω ότι αυτή η φωνάρα θα ερμηνεύσει και νέα τραγουδάρα. Είναι όλα άρα.
1: Δεν καταλαβαίνεις, Γιάννη.
0: Δεν παλεύεται, βλέπω εδώ.
1: Ανυπομονώ να τα ακούσεις.
0: Δεν παλεύεται, φαντάζομαι, είναι ερωτικό καψουρικό. Είναι ένα γενικό,
1: ναι,
0: δεν παλεύεται η ζωή πια, δεν αντέχω.
1: Αλλά έχει και μια σοβαρή επιθετικότητα.
0: Σοβαρή επιθετικότητα.
1: Γιατί εγώ όταν στεναχωριέμαι κάπως θυμώνω.
0: Εγώ
1: αυτά τα δύο πάνε μαζί.
0: Εγώ ξαφανίζομαι, να ξέρεις, άμα θυμώνω.
1: Ναι.
0: Εγώ τιμωρώ μέσω της απουσίας. Και δεν παλεύομαι εγώ μετά.
1: Συμφωνώ, αλλά δεν θα πέσεις στα πατώματα να παρακαλέσεις ποτέ.
0: Εγώ.
1: Θα θυμώσεις τα
0: λεφτά. Λιοντάρι, μοροσκόπο, σκορπιό να παρακαλέσω. Ούτε νεκρός. Τι ζώδισε, Στέλεσαι.
1: Δίδυμο με Παρθένο.
0: Α, είσαι και λίγο. Υπάρχει μια ζούρλα, υπάρχει κάτι να ισορροπεί, κάτι να φέρει ένα μπαλάτσο.
1: Νομίζω Παρθένος πιο πολύ. Αλλά δεν παλεύεται και φανταστικός. Λευτέρης Κιντάτος, τύχη μουσική.
0: Και πότε κυκλοφορεί, επιτρέπετε να πούμε?
1: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
0: Ίδια μέρα με την πρεμιέρα.
1: Ίδια μέρα και το κλιπ την ίδια μέρα.
0: Θα γίνει χαμός, παιδιά. Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, να πάρω κι εγώ μια ανάσα, γιατί έχω πάθει εγώ τα σοκ μου. Να σε ακούσουμε, Το αγαπώ, το λατρεύω και αυτό.
1: Δεν είμαστε υπεύθυνοι
0: λοιπόν,
1: για ό,τι μας συμβαίνει, Γιάννη, πες μου.
0: Αυτό λέω κάθε φορά που παίζει. Λέω τα σοφά λόγια της Στέλλας Καλή, γιατί υπεύθυνος δεν είναι το άλλο. Ούτε το γαϊδούρι το άλλο που σου φέρθηκε έτσι και σε κεράτωσε. Γιατί τα σήματα στα είχε δώσει.
1: Ακριβώς.
0: Εσύ έθελε ότι φλούσεις και είσαι υπεύθυνος. Τα σοφά τα λόγια. Και θα σου πω και κάτι off-air για το τραγούδι αυτό. Φύγαμε να την απολαύσουμε και σε λίγο πάλι Στέλλα Καλή μαζί μας.
2: Υπεύθυνοι!

0: πολύ πιο καλά από σένα, θα προσθέσω εγώ, έτσι. Γιατί λιγάκι πιο καλά, βρε Στέλλα μου.
1: Καλά να είμαστε όλοι, ρε Γιάννη. Μετά από χρόνια αυτό δεν λες.
0: Να είναι καλά Κυπρών, αλλά εμείς να είμαστε πολύ καλύτερα.
1: Λίγο καλύτερα. Λίγο.
0: Να
1: λίγο,
0: τρώνε
1: λίγο
0: τη σκόνη μας. Και σε περίπτωση που δεν το έχεις καταλάβει, γιατί δεν τραγούδισα συνήθως κάθε φορά που παίζει Στέλλα Καλή, γκαριδογκαρίζω. Είναι η Στέλλα Καλή εδώ και κάπως το σεβάστηκα. Υπήρχε ένας μικρός σεβασμός και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ. Να πούμε άλλη μια φορά ότι ξεκινάς το Ποσειδόνιο 25 του μήνα και νέο τραγούδι δεν παλεύεται. Θα τα κάψουμε όλα, έτσι.
1: Νομίζω πως ναι. Έχουμε ένα καυτό χειμώνα και μακάρι.
0: Ο χειμώνας θα παλεύεται και να μην την παλεύουν όσοι πικράναν την ψυχούλα μας, θα πω εγώ. Φιλόσοφος πια Γιάννης Κατινάκης και λίγο μαγιώρης. Μια τεστοστερόνη την έκρυβα στη σερβάντα. Λοιπόν, θες να παίξουμε.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ μου τα έχουν γράψει και στα αγγλικά, που εγώ να ξέρεις είμαι how about you με τα αγγλικά. Ο τίτλος εννοώ λέει get to know me. Μάλλον να σε μάθουμε καλύτερα είναι
1: εμένα.
0: Αυτό. Εσένα, έχει πια εμένα, με ξέρουν εδώ πέρα πια. Τα έχω πει όλα.
1: Αγχώθηκα.
0: Άντε καλέ, απλά είναι, τα έχω δει εγώ. 10 απλές ερωτήσεις, απαντάς γρήγορα, όμορφα, έξυπνα και όπως εσύ θέλεις.
1: Και ειλικρινά.
0: Πάρα πολύ ειλικρινά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το αγαπημένο σου μαμαδίστικο φαγητό?
1: Θα πω αλήθεια. Αρνί με πατάτες στο ξυλόφουρνο στην Κύπρο της μαμάς.
0: Αρνί, ε.
1: Αρνί.
0: Βρέστε, αλλά συγγνώμη.
1: Και οι πατάτες έχουν βούτυρο πάνω και παίρνουν και το αρνάκι, έτσι, το ζουμί. Δεν καταλαβαίνεις. Ώρες ατελείωτες ψήνεται.
0: Το αρνί δεν σου μυρίζει λίγο εσένα, ε?
1: Καθόλου, δεν μου μυρίζει τίποτα.
0: Λίγο η αρνί, λέμε, δεν
1: τίποτα,
0: ξέρω.
1: Τίποτα, τίποτα, φάω κιλά.
0: Γουστάρεις αρνί, πάρα πολύ ωραία. Όταν ήσουν μικρή.
1: Γιατί γελάτε.
0: Γιατί γελάτε εδώ πέρα, παιδιά. Με εμάς γελάτε, είμαστε γελοί, θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, όταν ήσουν μικρή, ποιο ήταν το παρατσούκλι σου?
1: Στέλλα Καλή, με έλεγαν Στέλλα Κουλή.
0: Όχι και Στέλλα Κουλή, Στέλλα Καλή, παιδιά, ντροπικές.
1: Χωρίς λόγο.
0: Χωρίς λόγο και αιτία.
1: Στέλλα Κανή. Κανή είναι το καλάμι. Δεν ξέρω.
0: Και Στέλλα Κανής μετά. Στέλλα Φόξ Τεργέ. Δεν ξέρω που το πήγανε. Στέλλα σκυλή της δίωξης.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ θα σε έλεγα Στέλλα Φωνάρα. Θα το πω. Αυτό έπρεπε να είναι.
1: 6-7 χρονών δεν νομίζω ότι.
0: Αυτό από πάντα υπάρχει. Θαρώ. Σαν τραγουδιστής κι εγώ.
1: Στο Λύκειο.
0: Λοιπόν, ποιο ήταν το αγαπημένο σου μάθημα στο σχολείο?
1: Μουσική. Χοροδία.
0: Χοροδία, εννοείται. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις μόλις γυρίσεις σπίτι ή μετά τη δουλειά?
1: Μπάνιο.
0: Μπάνιο είναι πάρα. Μπράβο και το εκτιμώ.
1: Ξεβάφομαι, μπάνιο για να μπω.
0: Το μπάνιο χειροκροτώ γιατί πολλά έχουμε δει και πολλά έχουμε μυρίσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Πώς πίνεις τον καφέ σου?
1: Σκέτο με αμυγδαλόγαλα.
0: Αμυγδαλόγαλα?
1: Γάλα αμυγδάλου.
0: Αγάλα αμυγδάλου.
1: Ή αμυγδαλόγαλό.
0: Αμυγδαλόγαλό. Α, μ' αρέσει αυτή το.
1: Εγώ από την Κύπρο και το λέω λα.
0: Λα και λο, πάρα πολύ ωραία. Πώς τα περί. Όχι, συγγνώμη. Ποιο είναι το guilty pleasure της Στέλλας Καλή?
1: Παγωτό φιστίκι.
0: Φιστίκι,
1: τρελαίνομαι, τρελαίνομαι.
0: Έχω λερίωση, ξέρω καρπό. Πεθαίνω στη μισή ώρα, να ξέρεις. Και στο ψάρι. Στα μαλάκια δεν έχω. Τα αναστρέφω με χρόνια, δεν έχω πρόβλημα. Είναι μόνο το ψαρικό που με δυσκολεύει. Πώς θα περιέγραψεις τον εαυτό σου με τρεις λέξεις?
1: Να πω τα καλά ή τα κακά.
0: Αυτά που δεν μας κόβουν στη σουρού.
1: Θα πω αυτά που έχουν έτσι και τα δύο μέσα.
0: Και τα δύο.
1: Αυθόρμητη πολύ. Συνεπής πολύ. Και καλό και κακό. Πολύ ειλικρινής.
0: Ειλικρίνε πολλές φορές, να ξέρεις. Όταν σπάς αυγά, πάρα πολλοί άνθρωποι σπάζονται και παίρνουν δρόμο μετά, γιατί δεν σου αρέσει η αλήθεια.
1: Ισχύει.
0: Αλλά ειλικρινείς άνθρωποι, παιδιά, είναι οι άνθρωποι που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Οι γλίστρες μακριά, έχω να πω εγώ και να προσθέσω. Λοιπόν, ποιο είναι το καλύτερο κοπλιμέντο που σου έχουν κάνει? Είναι πολλά, φαντάζομαι.
1: Κοίτα, δεν θα μείνω στα εξωτερικά, γιατί αυτά τα ακούμε όλες οι γυναίκες, λίγο πολύ όλες όμορφες.
0: Και είναι και επιφανειακό.
1: Νομίζω ότι ο σεβασμός που εισπράττω για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Ποιο ήταν το πρώτο celebrity crush σου?
1: Γελάσεις. Καράτε Kid.
0: Καράτε Kid. Ο Μιγιάκη.
1: Ο μικρός.
0: Α, ο μικρός. Θα μετά και ο Μιγιάκη θα έλεγα εντάξει. Ο άνθρωπος δεν
1: και
0: ξέρω.
1: Και μόλις πρόδωσα την ηλικία μου. Λοιπόν, ο μικρός, τον οποίο τον ρωτεύτηκα παράφορα.
0: Το μικρό.
1: Τα βράδια ξάπλωνα τις 8 το βράδυ, θυμάμαι, για να ονειρεύομαι όλη νύχτα ότι τον παντρεύομαι, ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου.
0: Με την αφέλεια κουρτίνα.
1: Ναι.
0: Όχι, το μαλλιάκουρα.
1: Αυτό ναι, το γλυκούλι, το μικρούλι.
0: Ήθελες μαλλιάκουρα.
1: Δεν λέει καράτε, έμαθα στο τέλος.
0: Ναι, αλλά αυτός είχε και μία, θα λέει. Δεν ήταν βασταγερός να πεις, παιδί
1: όχι,
0: μου.
1: Ήμουν μικρούλα, ήμουνα 10-11.
0: Ήταν το αθώο, το καταλαβαίνω. Ναι, και τελευταίο, ποια είναι η ιδανική έξοδος για σένα?
1: 8 η ώρα το βράδυ.
0: Κιά μου είσαι.
1: Φαγητό ή κρασί. Συνήθως αποφεύγω το φαγητό. και να είμαι στο κρεβάτι μου στις 12. Για μένα αυτό είναι ιδανικό. Με καλή παρέα.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ και στην καλή παρέα και στο κρασάκι, και ούτε εγώ τρώω το βράδυ να ξέρει, γιατί πρίζω με αδιανότητα. Δεν αφορούν όμως τον κόσμο αυτά. Λοιπόν, φύγαμε να σε απολαύσουμε για ακόμα μία φορά και επιστρέφουμε με δεύτερο παιχνίδι, να ξέρει. Είμαστε πάρα πολύ παιχνιδιάριδες στο ρυθμό 949. Φύγαμε για αρνούμε λοιπόν.

0: Έτσι κάνω πάντα. Τραγουδάω την τελευταία νοτίτσα και τρομάζουν οι ακροατές. Λοιπόν, Γιάννη Κατινάκη στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίες και έχω την πιο ωραία καλεσμένη. Έχω τον καλύτερο απρόσμενο επισκέπτη, γιατί είναι μαζί μας η Στέλλα Καλή. Θέλω πάλι χειροκρότημα. Πόσα τραγούδια, πόσες επιτυχίες. Σ' αγαπώ, θα το ξαναπώ. Και συνεχίζω με παιχνίδι δεύτερο, έτσι. Mm-hmm. Για να δω, τα έχουν φτιάξει εδώ πέρα όλα όπως πρέπει.
1: Τα βλέπω και εγώ, να ξέρεις.
0: Τα βλέπεις κι εσύ. Ναι. Πειράζει που τα βλέπει. Βαλέρια, ας τα βλέπει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, φύγαμε εδώ. Α, μου το έκανε. Α, κάναν κολπάκι για να μην βλέπεις τα τραγούδια. Γιατί. Τι είναι το παιχνίδι τώρα.
1: Τώρα δεν βλέπω.
0: Θα ακούσεις 5 τραγούδια σου και πρέπει να μου τα βάλεις σε μία σειρά από το λιγότερο αγαπημένο στο πιο αγαπημένο. 5 με 1. 5 το χειρότερο, που χειρότερο δεν είναι γιατί είναι υπέροχο σίγουρα, και 1 το πιο αγαπημένο σου.
1: Okay.
0: Το έχουμε. Να πατάω τυχαία εγώ τώρα, έτσι, όποιο μου ήρθει. Για να το πάμε τη σειρά. Αρχίζω, από το 1 θα αρχίσω. Για πάμε να ακούσουμε. Γιατί δεν ακούμε όμως. Τι έκανα καλέ. Κουλό έκανα εγώ. Air condition να πατήσω. τι μου λένε ρε παιδιά. Πάτε air condition μου είπε. Ακούς εσύ κάτι. Γιατί θα μου λένε εμένα δεν καταλαβαίνεις μετά. Τι πρέπει να κάνω καλέ. Α, audition μου έλεγαν να πατήσω.
1: Λέω, είναι που δεν ξέρεις αγγλικά, δεν φταίς.
0: Ναι, πατήστε και ένα air condition ωστόσο πέρα από το audition, γιατί το έχουμε σκάσει. Λοιπόν, φύγαμε για το πρώτο.

0: Τρία.
1: Ήσουν σίγουρη από την αρχή με το που το άκουσες?
0: Ναι,
1: το...
0: γιατί έκανα στο μυαλό μου την πρώτη πεντάδα, ένα πλάνο, οπότε ναι.
1: Και νομίζω κάπου εκεί θα το βάζα κι εγώ. Ή τρία.
0: Ταιριάζουν.
1: Κάτσε να δω και τα επόμενα, γιατί ούτε εγώ τα ξέρω. Φύγαμε για δεύτερο.
0: Σουρ!

0: 5.
1: 5! Δεν το δέχομαι εγώ αυτό, παιδιά. Ξέρεις, θα γιατί... γίνει μαναφούκι, δεν το δέχομαι.
0: Δεν θα το έλεγα ποτέ σε κάποιον, οπότε δεν έχω πολύ ταυτιστεί.
1: Δεν θα έλεγες σου ρίχνω άκυρο.
0: Όχι, αυτή την ατάκα δεν θα την έλεγα. Θα την τραγουδούσα, αλλά δεν θα την έλεγα.
1: Εντάξει, εγώ, ή για δύο, εγώ το δικό μου 3 είναι αυτό, θα πω.
0: Α, ναι.
1: Δεν με ρώτησε κανείς, θα τα λέω κι εγώ, δεν πειράζει. Δική μου ρε, θα τα λέω κι μόνος μου. Φύγαμε για το 3ο.

0: έχουμε Γιάννη Πάριο εδώ. Πρέπει να μπει λίγο ψηλά.
1: Γιάννη μου, αυτό θα το βάλω ένα.
0: Μπαίνει ένα.
1: Θα μπει ένα. Γιατί έτσι βγήκα στη δισκογραφία. Ο Γιάννης άκουσε ένα CD μου που το είχε πάει ο Φίβος στην Πάρο και λέει θα το βοηθήσω αυτό το κορίτσι. Οπότε δεν μπορώ παρά να μην είμαι ευγνώμων και να το έχω αυτό νούμερο ένα. Είναι τεράστια η τιμή.
0: Και είναι και μια συνεργασία που είναι παρακαταθήκη.
1: Και ας μην ακούστηκε πολύ αυτό το τραγούδι, αλλά η μάνα μου χάρηκε πάρα πολύ, ας πούμε.
0: Το δέχομαι, τη δέχομαι την πρωτιά αυτή και είναι δικαίως πρώτο τραγούδι. Πάμε για τέταρτο. Έχουν μείνει θέσεις 4 και 2. Mm-hmm. Φύγαμε λοιπόν να ακούσουμε.

0: αγάπη ή απάτη.
1: Αγάπη.
0: Ναι, μετά όμως είναι η απάτη. Mm. Εδώ δεν ξέρω τι είχαν βάλει τα δύο. Γιατί για μένα η απάτη πάει, μάλλον όπως η βιογραφία μου.
1: Μήπως πάνε μαζί τελικά.
0: Σίγουρα πάνε μαζί. Εγώ τα λέω κάθε μέρα εδώ πέρα. Λέω μην ενθουσιάζεστε, γιατί κάποια στιγμή θα πας να περάσεις την πόρτα και κάπου θα βρίσκεις.
1: Μην είμαστε απόλυτοι.
0: Δεν είμαστε, όχι.
1: Συμβαίνει συχνά.
0: Πολύ συχνά. 99,999.
1: Λοιπόν, αυτό το βάλω δύο.
0: Ναι, δικαίως. Πλάτη τώρα, να σπάσουμε ένα πιάτο, να ανοίξουμε μια μπουκάλα. Είναι τα πράγματα τώρα, είναι και απόγευμα. Και πάμε να δούμε στη θέση 4. Τι έχει απομείνει, 4.

0: του άξιζε το 4.
1: Για δύο θα το έβαζα.
0: Ναι. Όχι, πλάτη 2. Τρία εδώ. Ναι, λέγαμε και τους... Είναι όλα τέλεια, Στέλλα. Δεν βάλατε το άλλο που μου άρεσε όμως, που είναι από τα αγαπημένα μου εμένα. Αχ, πριν το που είχε, ποιο τραγούδισα. Πες μου για πόσο. Αυτό. Αυτό
1: και
0: για
1: το
0: μένα.
1: Τίποτα.
0: Θα με αυτό το τίποτα. Είναι όλα, παιδιά. Είναι όλα. Είμαι φαν. Πραγματικός φαν.
1: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Χαρά μου.
0: Να κάνω μια υπενθύμηση για Ποσειδόνιο.
1: Βεβαίως.
0: 25 του μήνα με Θοδωρή Φέρη και νέο τραγούδι που βγαίνει την ίδια μέρα για το καλό. Θύμισε μου.
1: Δεν παλεύετε.
0: Δεν παλεύετε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Γιάννη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη.
0: Θα σκίσεις, στο λέω, και θα έρθω στο Ποσειδόνιο να τα κάνω λαμπόγιαλο.
1: Θα τα αφιερώσω όλα.
0: Όλα.
1: Όλα.
0: Τρελαίνομαι, με πιάνει αφιόνι. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, ήταν η Στέλλα καλή. Πάμε να. Θα ακούσουμε και πλάτη. Με έχετε στο όπα, παιδιά, σήμερα, πραγματικά. Φύγαμε για πλάτη και επιστρέφουμε στο ρυθμό 949.

Αυτή είναι η σωστή συμβουλή. Γιατί αν αγαπάς καταλλήλους, μετά θα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και θα ξαπλώνεις το κρεβάτι και θα λες: αχ, σαν μπουλάκι, σαν κουρούνα, σαν αετός, σαν χελιδονάκι στο μπαλκόνι σου. Γιατί ο άλλος θα δίνει τα σήματα από την αρχή, το γαϊδούρι. Δεν κρύβεται, αγάπη μου. Όσο και αν μας καρευτεί. Οπότε πρέπει να έχεις το περιβάλλον στους ανθρώπους που σε ανεβάζουν και έχουν θετική ενέργεια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές οι επιρροές ενέργειας που παίρνουμε. Μην είμαι για μακρύ, τελικά θα λέει κανείς. Θα μπορούσα να είμαι και αυτή, αλλά είμαι ο Γιάννης Κατινάκης και σε υποδέχομαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και παιδιά, μεγάλες χαρές στο σπιτικό μας, γιατί ο πρώτος απρόσμενος επισκέπτης της φετινής χρονιάς στο ρυθμό 949 ήταν η Στέλλα Καλή, η μία, η μοναδική, και τα περάσαμε εξαιρετικά. Αν άκουσες, άκουσες, αν δεν άκουσες, έχασες, γιατί εγώ σου λέω, έλα κάθε μέρα στις 5, τα καλύτερα πάντα σου έχω. Να μάθεις άλλη φορά, να είσαι από την αρχή συντονισμένος. Τα φιλιά μου στο Τζέρι και το Θανάση και το Γιάννη που έχουν στείλει μήνυμα στο Viber μας, 6937-949-949. Και περνάω τώρα σε έναν απόν να μας κάνει μια ωραιότατη καντάδα ρομαντική και όπως πρέπει, και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Τίποτα. Βεβαίως, αγαπημένοι μου φίλε και ακροατή, σήμερα θα τα σπάσεις γιατί είναι Παρασκευούλα και θέλω γλεντοκόπη και τρέλα και πράγματα ανεβασμένα. Και σε εννοείται πάντα εδώ στην πιο ωραία και τσαχπίνη και παρέα του ραδιοφώνου, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ωρίτσα ακόμα. Όχι καλέ, παραπάνω έχουμε καλέ. Τι ώρα είναι, τάχασα, παιδιά, τάχασα. Για μία μισή ωρίτσα ακόμα, βεβαίως, Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι σε λίγο έχουμε το δικαστήριο του Γιάννη που εσύ θα μου στείλεις το δικό σου πόνο και καημό, και εγώ με την εμπειρία μου στα μονοπάτια της ζωής που έχω περπατήσει, στα σκοτεινά και υγρά αυτά μονοπάτια, θα σου δώσω λύσεις. Οπότε, πάρε από τώρα κινητάκι να μου στέλνεις. Και ξαναλέω, αν δεν το παίρνεις το κινητό κάθε φορά που στο λέω, σε καταλαβαίνω και σε βλέπω, δεν μου γλιτώνεις. Πάρε κινητάκι και στείλε στο Viber μας 6937-949-949 ό,τι πόνο και καημό θέλεις. Περνάω σε ένα μικρό διαλυματάκι λοιπόν, έτσι, έτσι για να σου λείψω, και σε λίγο είμαι πάλι μαζί σου.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά.
5: Σόλο διβάνι,
6: δι κουαλίτα.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Πάμε επόμενη γράμμη.
18: Ναι, εγώ είμαι.
17: Ναι.
18: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
17: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
18: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
17: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
18: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
17: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
21: Μεγάλη προσφορά.
22: Όχι, όχι.
21: Τεράστια προσφορά.
22: Ούτε.
21: Πάμε. Το έχω.
4: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
22: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
23: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
24: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
23: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρα 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

Μην τα συζητάς, ζούμε ένα δράμα. Α, και μου έχει στείλει και η Γιώτα μήνυμα, η οποία λέει ότι μόλις σχόλασε και είναι στην γενιά άλλη μία που είναι στην κίνηση. Και τι λέει, α, έχει και πρόβλημα. Α, το πρόβλημα μετά, Γιώτα, περίμενε. Μετά έχουμε τα προβλήματα να λύσουμε. Τώρα όμως έχουμε επιτυχίες. Και συνεχίζω με Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο μορφό υπάρχει. Δυνάμωσε την ένταση, να μερακλώσεις και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Ούτε Κυριακή που είναι μίζερη ημέρα, ούτε Δευτέρα που είναι τσαγκαρό Δευτέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή και σε υποδέχομαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και είμαι ο Γιάννης Κατινάκης, το The Γιάννης Κατινάκης Show, να τα περάσουμε εξαιρετικά και σήμερα. Έχουμε μία ώρα ακόμα να κάνουμε παρεούλα, αλλά υπενθυμίζω ότι σε λίγο έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη, όπου εισαγγελέας παραρείο πάγο Γιάννης Κατινάκης, Χριστέ μου, να γιορτή στρούγκα θα μου πετάξουν, θα λύσει τα δικά σου προβλήματα στον αέρα του ρυθμού 949. Οπότε, τι κάνεις? Παίρνεις κινητάκι και μου στέλνεις στο Viber μας 6937-949-949 τον πόνο και τον καημό σου. Έχω ήδη κάποια προβλήματα. Το πρόβλημα της γιώτας κάτι μου έχει κάνει και μου έχει κλείσει το μάτι, αλλά μπορεί να την προλάβεις και να μου τραβήξεις την προσοχή. 6937-949-949, επαναλαμβάνω, να δώσω τα φιλιά μου και στη Μαριάνθη και στη Μαριλένα που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber και στη Χριστίνα. Καλέ, πολύ είναι καλέ. Είμαι international πραγματικά. Και έτσι περνάω σε ένα διαλυματάκι μικρό και επιστρέφω με πολλά ωραία επιτυχίες, γλεντοκόπη, κέφι και ό,τι άλλο λαχταράς.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σύγχυση student hot takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.

0: σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
6: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
5: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
9: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
11: Όλη μέρα ρυθμός.
12: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
13: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
14: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
13: Πες μου τον αγάπη μου και...
14: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Γιάννης Κατινάκης Σόου, καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
13: Ρυθμός 949.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ώρα ακόμα θα έχεις τα αυτάκια σε ένα παρανοϊκό τύπο, αλλά συνάμα πάρα πολύ όμορφο, έτσι. Εμένα, Γιάννης Κατινάκης, πάρα πολύ με τριόφρον, θα είμαι μαζί σου για να περάσουμε εξαιρετικά, να ακούσουμε πάρα πολλές επιτυχίες, να λυκνίσουμε τις κορμάρες μας και να κάνουμε τα σιά και τα μέα μας. Επίσης και επιπροσθέτως, εντός ολίγου έχουμε το δικαστήριο του Γιάννη, που εγώ θα λύσω τα δικά σου προβλήματα από την εμπειρία μου στους σκοτεινούς δρόμους της ζωής που έχω περπατήσει και τους γολγοθάδες που έχω ανέβει. Έχω διαλέξει μάλλον πρόβλημα για σήμερα, εκτός και αν μου στείλεις τώρα κάτι που πραγματικά με εντυπωσιάσει. Έχεις μια ευκαιρία 10 λεπτών, 6-9-37-949-949 το Viber μας. Αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά και η θερμοκρασία. Δόξα την Αγία Θέκλα, δόξα Παναγιά μου και Χριστέ μου, δεν αντέχω άλλο ζέστη που υδρώνουν οι μασχάλες και βρωμάνε κατοίκη δομοκού. Να έρθει το κρύο να ησυχάσουμε. Ωστόσο, αρχίζει και μικραίνει αισθητά και η μέρα έτσι, που μένα μου φέρνει μια μικρή μελαγχολία αυτό. Θα μου πεις, τι θες κι εσύ, και να έχει κρύο και μεγάλη ημέρα. Ναι, αυτό θέλω. Θα μου πει αχάριστο. Ναι, είμαι. Μου απαγορεύει κανεί να το θέλω. Κανένα. Ωστόσο, σταματάω την παράνοια και περνάω σε Νίκο Οικονομόπουλο με ένοχο κορμί έτσι για να σοπαλίνω τον πόνο τη κινήσεω. Γιατί τα είπαμε και πριν, αυτέ τι μέρε κάτι συμβαίνει και ο Κηφισό έχει γίνει πραγματικά και Μπρούκλιν και Μανχάταν και Νέα Υόρκη και Τόκιο και Πεκίνο, μη σου πω. Οπότε δυνάμωσε την ένταση και τουλάχιστον έτσι αυτέ τι δύσκολε ώρε που ταλαιπωριέσαι στου δρόμου να σου κάναμε την πιο ωραία παρέουλα. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αχ, και βαχ θα προσθέσω βεβαίως, γιατί με σένα πλάι μου, αγαπημένο μου ακροατή, μπορώ να κάνω τα πάντα. Ή τουλάχιστον 3 ώρες εκπομπή, έτσι, γιατί άμα δεν είσαι εσύ εδώ πέρα, δεν έχει και νόημα να γκαριδογκαρίζω και εγώ. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία και τσαχπίνη και παρεούλα. Όμως τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν και μπασάρω λίγο τη φωνή μου, γιατί ήρθε η στιγμή να λύσω το δικό σου πόνο, το δικό σου καημό, το δικό σου πρόβλημα. Με ποια εμπειρία, με ποια εχέγγυα? Με κανένα, αλλά θα σου πω πάρα πολύ ωραίες συμβουλές, ή έστω παρανοϊκές, γιατί ήρθε η ώρα για το δικαστήριο του Γιάννη.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Οργίζω.
2: 25.
3: Καλά, οργίζω, να ξεπερδεύω.
2: 31 και οργίζομαι.
0: Έλα, στο κελί 33, δεν είναι λίγο αυτό? Με τον καπετανάκι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το σημερινό πρόβλημα είναι από τη φίλη, δεν θα πω το όνομα, μήπως θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της, που λέει: Γιάννη, καλησπέρα, μόλις σχόλασα, είμαι στην κίνηση, έφυγα από τη δουλειά με νεύρα, τσακώθηκα με το αφεντικό μου, που τυχαίνει να είναι και σχέση μου. Τι να κάνω, φεύγω από τη δουλειά, χωρίζω ή και τα δύο? Από τη δουλειά δεν φεύγεις, γιατί θα έρθει και το ΦΠΑ και ο ΕΜΦΙΑ, θα έρθει και τα ΤΕΒΕ και δεν θα έχεις να πληρώσεις, αγάπη μου καλή. Αλλά έπρεπε από πριν να προοικονομήσεις, γιατί που αυτέ δεν κάνουμε αυτά τα λάθη. Γιατί όταν τσακώνεσαι με τον κομμενέτο, ένα πράγμα πρέπει να κάνεις. Να τον απορρίψεις, να εξαφανιστείς. Και εσύ θες να το παίξεις και την Τυριντάουα και Βάνα Μπάρμπα Μοιραία, και σου λέει μετά: Έλα, πήγαινε, σέρβιρε ένα φρεντοτσίνο, ένα ρουμιτσίνο και ένα καραμελοτσίνο, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν γίνεται αυτό, γιατί πρέπει στον τσακωμό με τον κόμενο να είσαι πραγματικά λίγο Μαρία Κορινθίου. Και θέλω και δεν θέλω, και χλωρώ και ξέρω, τα διλήμματα σωρώ. Άμα τον έχεις εκεί πέρα να σου πει: Φέρε το έντυπο και κάνε μια δήλωση για ΦΠΑ, δεν ξέρω και πού δουλεύεις, τα πράγματα έρχονται και φθύρονται. Και εκτός του τσακωμού, άμα δουλεύεις με τον άλλον και είναι την κομμενέτο, μετά θα πει: Σε ξέρασα πια, σε ξέρασα γουρούνι, σε έχω στη δουλειά 8 ώρα 9-5, σε έχω μετά και στο σπίτι, σε έχω και στην έξοδο, φύγε μακριά, πάρε πόδι κλωτσάπου, λέγει η γυναίκα Μαραντόνα. Όχι, τώρα αγάπη με τι όπως τα έκανες, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ίσως, άμα βρεις μια άλλη δουλειά, γιατί το πρόβλημα θέλει από τη ρίζα να το κόψεις. Άμα βρεις πρώτα μια άλλη δουλειά, χαιρέτα και πες φόρτσα στα πανιά μου. Είμαι και λίγο τον άκρον, θα έλεγε κανείς, ε. Δεν πειράζει όμως, γιατί η ζωή είναι μικρή και την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τώρα, εγώ τη βοήθησα την κοπέλα, πιστεύεις? Μάλλον όχι. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει, γιατί ό,τι και να έγινε, εγώ αφιερώνω απών και χιλιόμετρα, έτσι για να σου φτιάξω τη διάθεση και να σε πάω στα πιο ρομαντικά. Ακολουθεί Έλλη Κοκκίνου και Νότης Φακιανάκης. Δώσε.

Για μένα δεν νομίζω. Πραγματικά δεν νομίζω. Ζήτημα να έχω ακούσει 2, 3, 4 το πολύ σε κανένα γενέθλιο. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, καλησπέρα και σε υποδέχομαι και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 έχουμε να κάνουμε πολλά και πράγματα και θάματα και ωραία και σέα και με. Οπότε μένεις μαζί μου. Και έχω να σου πω τώρα ότι βλέπω ότι γίναν έρευνες, λέει, σοβαρές έρευνες, και λέει ότι το πιο ελκυστικό ανδρικό χόμπι για τις γυναίκες είναι, λέει, το διάβασμα. Το ακούω εν μέρη, βέβαια. Τι διαβάζει ο άλλος? Τα ζώδια του Λεφάκη, τα τεκνά του Πλοιάρχου Γκραντ, ανάλογα. Άμα διαβάζει κανένα Μπακούνιν, δεν ξέρω, ίσως κανένα λίγο αυτό το intellectual, να λέει, ρε παιδί μου, λίγο ελκυστικό. Ξέρω όμως σίγουρα ποιο χόμπι δεν είναι ελκυστικό, κατ' εμέ, για έναν άντρα, και θα σου πω ότι είναι η μανία με τη γυμναστική. Με γυμνιστριακό τύπο, εάν μπλέξεις, θα έχεις κατάρα μεγάλη και τα περαστικά σου παλιέ, ερωτά μου. Διότι, πες μου εσύ, μπορείς να κάνεις χωριό με έναν άντρα, είτε και γυναίκα, με έναν άνθρωπο, που 5 ώρα το πρωί με την τσίπλα στο μάτι, τσίπλα βραχονισίδα, οι μικρές κυκλάδες κατά από το μάτι και η ανάσα να βρωμάει ρακούν, να σου πει: πάμε να τρέξουμε 5 χιλιόμετράκια για το καλό. Πού να τρέξουμε, πού να πάμε, στο δρομοκαίτιο θα τρέξεις, βρε? Ή ας πούμε να σου λέει: γυρνάμε σπίτι. Ω, μην παραγγείλουμε κάτι να φάμε. Να φάμε κοινόα και πολύ πρωτεΐνη, πολύ κοτόπουλο. Κοτόπουλο σήμερα, κοτόπουλο αύριο, θα πάρεις το κοτόπουλο μετά τελικά και καταλαβαίνεις ότι πόσο κοτόπουλο θα κάνω βυζά. Επίσης, να πεις: πάμε στο κρεβάτι μετά να κάνουμε τους έρωτες. Δεν θα μπορεί, γιατί θα είναι πτώμα. Τρέχει από τις 5, έχει 20 βάρη, είναι ο Άτλαντας. Το βράδυ δεν μπορεί να αποδώσει, είναι κουρασμένος ο άνθρωπος, άμα γυμνάζεται 25 ώρες. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Πες μου κι εσύ, αν πιστεύεις ότι η γυμναστική δεν είναι έτσι ένα ιδιαίτερα θελκτικό χαρακτηριστικό για τον σύντροφό σου. Και εγώ περνάω σε Ελένη Φουρέρα, που βέβαια πολύ γυμνάζεται, γι' αυτό έχει τέτοιους κοιλιακούς, έτσι. Πέραν τούτου. Ελένη Φουρέρα και Αλληλούια, ακολουθεί το Κελ και Λίλα, και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Θα σου το πω εγώ λοιπόν, ο Γιάννης Κατινάκης, στον αέρα του ρυθμού 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για λίγο ακόμα μέχρι και τις 8 Παρασκευούλα την περνάμε μαζί και τα περνάμε εξαιρετικά. Δυστυχώς μόλις ήρθε και η Έλληνα Ντάντζελο στο στου... Και έχω τι ωραία παρεούλα. Η Έλληνα ντύθηκε σήμερα Animal Planet, Άγρια Τσίτα, είναι παραγωγή της Τσίτας, ντοκιμαντέρ R3, φορά ένα λεοπάρ. Είσαι πάρα πολύ ωραία, είσαι πολύ ωραία.
1: Έτσι.
0: Πολύ ωραία. Και έχω και μηνυματάκια στο Viber μας. Έχω την Ράνια που μου λέει καλησπέρα αγαπημένη μας Γιάννη. Καλησπέρα και σε σένα Ράνια. Και έχω και το φίλο Γιάννη που εδώ και 2 εβδομάδες κάθε μέρα μου στέλνει το ίδιο πραγματάκι. Το ίδιο πραγματάκι. Και με καλεί σε ένα αρκαδικό γλέντι στον Άγιο Δημήτριο. Και μου λέει ότι θα έχει και γουρνοπούλα. Και γουρνοπούλα. Λοιπόν, κοίταξε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για την πρόσκληση. Αλήθεια. Η γουρνοπούλα είναι όντως διελαστική. Βέβαια, έχω μπλέξει με τόσα γουρούνια που δεν αντέχω πια. Έχω φτάσει στα μία περαιτέρω με το γουρούνι. Και όλο το κλάδο και τα γριογούρουνα επίσης. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω αύριο να πάω να φάω γουρνοπούλα. Με κάποιο γουρούνι σίγουρα θα βρεθώ, ωστόσο. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο που μόλις έστειλε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε μου. Και να πω και να ενημερώσω ότι το κατάστημα, κάτσε να καταπιώ καλέ. Παναγιά μου, θα πνιγώ. Το κατάστημα εκεί αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και τις Κυριακές και μάλιστα με πάρα πολύ παιχνίδι και εκπλήξεις, μιας και θα βρεις από τις 11 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για μικρούς φιλικό εστιατόριο. Σαν το κεφτεδάκι του IKEA δεν έχει να φας, να ντερλικώσεις, να είσαι σαν λεχόν, 9 μήνων έγκυος. Αυτός ο κεφτές μέσα, επειδή δεν ξέρω τι έχει, έχει σερωτονίνη μέσα, κρίνει σερωτονίνη. Μπορώ να φάω μισό κοπάδι. Το κεφτεδάκι του IKEA είναι το καλύτερο. Πήγαινε έστω και το εστιατόριο. Θα πεις Γιάννη Άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Και αφού παρανόησα, ας περάσω σε ένα διαλυματάκι μικρό και τα έχουμε συμφωνήσει, έτσι. Όταν περνάω σε διάλειμμα, εσύ δεν μου φεύγεις, γιατί αν μου φύγεις, στενοχωριέμαι και δεν το θέλουμε αυτό. Μένεις λοιπόν και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
1: Σου είπε δηλαδή σε χωρίζω γιατί...
3: Με πλάκωσες.
1: Ναι, γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
3: Σε χωρίζω και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Απάντησε, αλλά πρόκειται μην την πατήσεις.
2: Και βάλει και φωτογραφία.
3: Τι ήταν λοιπόν οι θεοί του Ολύμπου?
2: Άλλον, ναι.
3: Το ξέρετε ότι τους θεούς δε τους πήρανε και οι Ρωμαίοι και τους έκαναν, τους έβγαλαν δικά τους ονόματα. Δηλαδή την Αρτέμιδα πώς τη βγάλανε?
1: Αρτεμισία.
3: Νταϊάννα. Η Αθηνά, ας πούμε, ναι, που είναι η θεά της
1: Σοφία.
3: Μπράβο. Πώς τη λέγανε στο οι Ρωμαίοι?
1: Ξέρω Αθήνα. Εγώ.
3: Βρακιά είναι.
4: String.
3: Θέλεις.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας, για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα.

0: με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
1: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
9: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
10: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
9: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

Hello, καλησπέρα, bonjour και bienvenuto, caro, βεβαίως, γιατί είμαι και ξενόγλωσσος και σε υποδέχομαι σε κάθε γλώσσα, γιατί μας ακούς από κάθε γωνιά του πλανήτη. Μάλλον. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν στο The Γιάννης Κατινάκης Show, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και σήμερα πραγματικά και μερακλώσαμε και ανεβάσαμε το κέφι, γιατί είναι Παρασκευούλα και θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Επίσης, παράπονο δεν είχες, γιατί σου είχα και καλεσμένη φωτιά σήμερα. Ήρθε η Στέλλα Καλή και τραγουδήσαμε και παίξαμε. Ναι, τραγούδισα και εγώ, αν θες να ξέρεις, θα μου πεις μισή ντροπή δεν την έχεις. Είμαι ξεδιάντροπος. Τραγούδισα και εγώ ωστόσο και τα περάσαμε πραγματικά εξαιρετικά. Πριν φύγω όμως και πριν σε παραδώσω στην Έλενα την Τάντζελο, θέλω να μου στείλεις τα μηνύματά σου, να συνεχίσεις δηλαδή μέχρι τέλους στο Viber μας 6937 949 949, και εγώ σου έχω καψούρα για το κλείσιμο, γιατί έχω Θοδωρή Φέρη, Δέσποινα Βανδύ και Παύλο Γκόρδη, τον αγαπημένο της Έλενας Τάντζελο, βεβαίως. Λοιπόν, δυναμώνεις τώρα την ένταση, γιατί έρχεται ο Θόδωρας ο Φέρης με Είπες ότι θα υπάρχεις για μας, Είπες.

0: Μπράβο σου λοιπόν, μπράβο που ήσουν και σήμερα στην παρέα του ρυθμού 949 και περάσαμε τι ωραία, τι καλά, σκίζει βάρκα τα νερά με Γιάννη Κατινάκη, εμένα δηλαδή, στο The Γιάννης Κατινάκη Show. Και τώρα πρέπει να ευχηθώ καλό Σάββατο Κύριακο, να περάσεις εξαιρετικά, να ξεκουραστείς, να φας, να πιεις, να βγεις, να γλεντικοποιήσεις και ό,τι άλλο θέλεις. Εγώ σε παραδίδω τώρα.
1: Καλύτερη.
0: Αφού, ο, θα έρθει άλλη. Έχεις ρεπό σήμερα. Λοιπόν, σε παραδίδω σε αυτή τη γυναίκα, σε αυτή τη γυναίκα που ακροβατεί σε σύνταξη, σε σύνταξη και καπήλιου πόλεως, σε αυτή την γυραιά

0: γυναίκα που πρόσφατα έκλεισε τα 110 έτη ζωής, που έχει μπει στο ρεκόρ Guinness ως η γυριότερη γυναίκα του κόσμου. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Εδώ να σας πείτε και την τάτη, τα πλεκτά τη και όλα τα ωραία τη, να μιλήσετε για οικοκυρικά μέχρι και τις 11. Η Έλενα Ντάντζελο θα είναι εδώ για σένα. Μην την αφήσεις μόνη της, είναι μεγάλη γυναίκα. Μπορεί κάτι να πάθει στον αέρα του ρυθμού 949. Πρέπει να είσαι εδώ να ακούς αν ζητήσει κάποια βοήθεια. Σε παραδίδω λοιπόν και Δευτέρα στις 5 θα είμαι πάλι μαζί σου.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
1: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
2: Χωρίς καμιά
1: χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
4: Επιστρέφουμε πιο δυνατοί από ποτέ.
3: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάν.

0: και πάντα ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Λεπτά μετά τις 8, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και βλέπω απέναντί μου το Γιάννη Κατινάκη. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος δεν σβήνει. Τι ενέργεια είναι αυτή, βέβαια. Να τα πούμε και αυτά. Σήμερα είχε και υπέροχο απρόσμενο επισκέπτη. Τη Στέλλα Καλή. Θα την ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Βέβαια, εγώ θέλω να σας πω ότι και σήμερα σας έχω ετοιμάσει τα καλύτερα. Τώρα όμως ξεκινάμε με τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και είπαμε πρώτη, Στέλλα Καλή. Υπεύθυνοι είμαστε στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Γιώργος Μαζονάκης, οι άντρες δεν κλαίνε. Στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και σήμερα Παρασκευή, αυτό σημαίνει ότι το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε τις βόλτες μας, να δεθούμε έτσι με την οικογένεια, με τους δικούς μας ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ έχω να σας κάνω πρόταση υπέροχη. Έτσι θέλω να το ξέρετε. Το κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Και μάλιστα με πολύ παιχνίδι, με εκπλήξεις, μιας και θα βρείτε από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για τους μικρούς φίλους που κάνει το Back to School παιχνίδι. Φαγητό στο σουηδικό εστιατόριο, παιχνίδι για κάθε παιδί και ανανέωση για κάθε σπίτι, όλα αυτά στο κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο την Κυριακή. Δείτε περισσότερα στο IKEA.gr. Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την υπερτραγουδάρα από Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αναβυσί Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τώρα θέλω να ταξιδέψουμε με κάποιον τρόπο. Λοιπόν, θα σε εξηγήσω ακριβώς πώς. Μπορούμε να πάμε από το κατάστρωμα ως το βυθό του Ατλαντικού. Εκεί ο Τιτανικός ζωντανεύει. Πού? Στο Γουδί. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί, Titanic, εν immersive voyage, και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει εκεί. Μπορείτε να επιβιβαστείτε στο Τιτανικό και να ζήσετε την ιστορία του πιο διάσημου υπεροακιανίου μέσα από μια καθηλωτική εμπειρία που συνδυάζει 3D προβολές, video animations, αναπαραστάσεις, διαδραστικά στοιχεία και VR. Θα δούμε από την κατασκευή και την πολυτέλεια του πλοίου ως το παρθένο ταξίδι και τις δραματικές τελευταίες στιγμές. Η έκθεση ουσιαστικά φυγείται την ιστορία του μέσα από τις ζωές των επιβατών του, με αυθεντικά αντικείμενα και ιστορικά τεκμήρια. Και το καλύτερο είναι ότι ένα πολύ ξεχωριστό μέρος εμπειρίας είναι ότι αποτελεί φυσικά η VR περιήγηση στο ναυάγιο, που μεταφέρει τους επισκέπτες περισσότερα από 4.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού για να εξερευνήσουν τα απομεινάρια του Τιτανικού όπως βρίσκονται σήμερα στο βυθό. Είναι μια εξαιρετική έκθεση, πρέπει οπωσδήποτε να την επισκεφτείτε. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πω από πότε. Από τις 12 Οκτωβρίου η ιστορία του Τιτανικού ζωντανεύει στο Digital Theater Γουδί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρί του Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
6: Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυκό.

0: Τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και θέλω να σας πω τα ωραία, τα τέλεια, τα νέα, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα θέλετε να είστε και εσείς εκεί. Λοιπόν, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Με τον απόλυτα επιτυχημένο και επιδραστικό καλλιτέχνη, δημιουργό της γενιάς του, έρχεται λοιπόν σε ένα exclusive live event την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θόμας Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και τώρα, πώς θα είστε κι εσείς αυτή τη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E? Πολύ απλά τα πράγματα. Για διπλές προσκλήσεις, bestsoundies.gr, κάθετος ρυθμός 949 και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Όνειρο θα είναι ξανά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τι έρχεται και φέτος, συγκεκριμένα αύριο 19 Σεπτεμβρίου στην πόλη μας και το περιμένουμε πώς και πώς. Έρχεται το Ρίζες Fest, την τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και ποια θα μας περιμένει να μας καλωσορίζει στο Ρίζες Fest με τον δικό της μοναδικό τρόπο, η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, που είναι και χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για να αποχαιρετήσουμε μαζί το καλοκαίρι με μουσική, με χορό, με διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα. Έχω τόσα να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premier της ταινίας «Το ημερολόγιο της Βέρτη». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας.

0: Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά. Με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola, εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
7: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
9: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες. Εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Έλενα Ντα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 25 βαθμούς Κελσίου και έχω και τον Κώστα εδώ, ο οποίος μου στέλνει για την κίνηση σε όλη την Αθήνα. Μόλις δούμε οτιδήποτε, αμέσως, ό,τι μου πει ο Κώστας, εδώ θα το μεταφέρω για να είστε κι εσείς ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει στους δρόμους. Εγώ, βέβαια, θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο για τον καιρό. Εντάξει, χθες έβγαλε ένα κρυουλάκι, αλλά εγώ μέχρι σήμερα το πρωί είδα ανθρώπους με φούτερ. Κάνει πάρα πολύ ζέστη ακόμη για φούτερ. Θέλω, βέβαια, να μου πείτε κι εσείς αν έχετε σιγά σιγά κατεβάσει τα χειμερινά στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Εγώ δεν σας το κρύβω ότι θα αργήσω, βέβαια δεν θα αργήσω καθόλου. Να πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινάμε με Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Άμα γίνει πρώτη κίνηση, όλα παίρνουν μετά το δρόμο τους. Μιχάλης Χατζηγιάννης, ακατάλληλη σκηνή στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 9 και βρήκα ποια ζώδια θέλουν να πηγαίνουν στα πανηγύρια. Συγκεκριμένα, όχι αυτά που θέλουν να πηγαίνουν, γιατί όλα θέλουν να πηγαίνουν, αυτά τα οποία λατρεύουν τα πανηγύρια. Πρώτο ζώδιο είναι ο Τοξότης, γιατί εντάξει είναι ο βασιλιάς της διασκέδασης και του γλεντιού. Δεύτερο ζώδιο είναι ο Λέων, γιατί λατρεύει τη ζωντάνια, τη μουσική και οτιδήποτε του δίνει την ευκαιρία να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής. Στην ίδια κατηγορία είναι οι δίδυμοι, γιατί εντάξει, για ένα δίδυμο το πανηγύρι είναι ο παράδεισος της κοινωνικοποίησης. Ο κριός επίσης έτσι τρελαίνεται, γιατί παρασύρεται εύκολα από τον έντονο ρυθμό και γενικά την ενέργεια του κόσμου. Και τέλος ο Ταύρος, που ας μην κρυβόμαστε, οι Ταύροι πηγαίνουν για το φαγητό. Βέβαια, είπαμε ότι τι χρειάζεται ένα καλό πανηγύρι, χρειάζεται μουσική, χορό, καλή παρέα και φυσικά χρειάζεται μια παγωμένη μπύρα Α. Γι' αυτό λοιπόν στις 19 Σεπτεμβρίου, αύριο, δίνουμε ραντεβού στο Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η μπύρα Α, χορηγός του φεστιβάλ, θα μας περιμένει στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την αγαπημένη γιορτή γεμάτη μουσική. Τώρα πάμε να χορέψουμε, έτσι, να μπούμε και σε ρυθμούς, γιατί αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχει τύχει σε όλους και στις καλύτερες οικογένειες να αγοράζεις λοιπόν ένα βιβλίο και να πεις αυτό εγώ κάποια στιγμή θα το διαβάσω. Και αυτό το βιβλίο από ένα γίνονται καμιά εικοσαριά και δεν τα διαβάζουμε ποτέ. Λοιπόν, τώρα με το Jukebook, στην καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobook στα ελληνικά, μπορείς να ακούσεις όλα τα βιβλία που έχεις αφήσει για κάποια στιγμή, για αυτή τη μαγική στιγμή, και τώρα μπορείς να εκμεταλλευτείς και την προσφορά που τρέχει για λίγες ημέρες και να κερδίσεις 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή από 9 ευρώ και 99 λεπτά μόνο στα 4 ευρώ και 99 λεπτά το μήνα. Μπες λοιπόν στο jukebooks.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Σε πολύ πολύ λίγο έχω κι άλλα να σας πω, πολλά θα ακούσουμε, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Βεβαίως, life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I hung up. I hung

0: την έξω!
1: Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι και καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά. Νέα κυκλοφορία.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πάτρα. 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
3: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
6: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
5: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
8: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Ακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr. Antenna. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
12: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
11: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Ρυθμός, Είναι λοιπόν ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να τα βλέπετε και να τα ζείτε όλα πρώτοι. Γι' αυτό λοιπόν θα σας στείλω στην avant premiere της ταινίας το ημερολόγιο της Verity. Πότε είναι? 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ. Είναι ένα σκοτεινό παιχνίδι αιμονής και χειραγώγης, όπου η αλήθεια γίνεται πιο τρομακτική από τη φαντασία, βασισμένο στο παγκόσμιο best seller της Colleen Hoover και κυκλοφορεί κανονικά στους κινηματογράφους 1 Οκτωβρίου από τη Feel Good, αλλά εσείς είπαμε θα πάτε πρώτοι από όλους να δείτε αυτό το ανατριχιαστικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστικά, πάθος και ανατροπές. Πώς θα διεκδικήσεις διπλή πρόσκληση? Στείλε πρεμιέρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: αγαπώ. Βράδια ξημέρωτα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε μια επιχείρηση ή είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, έχετε ακούσει ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ES1 Go της Endersoft One είναι η πιο εύκριστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα, γι' αυτό λοιπόν πρόλαβε τώρα την έκπτωση έως 30% και επιπλέον δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο υπηρεσία παρόχου με την ενεργοποίηση της συνδρομής σου. Μπες στο es1go.gr και μάθε περισσότερα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα και πρώτα σάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
3: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
2: Πρεμιέρα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
5: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
6: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
5: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Και διάβαζα λοιπόν ότι σε ένα περιοδικό του εξωτερικού ότι ψήφισαν τις 13 πιο cool γειτονιές της Ευρώπης. Και δεν φαντάζεστε ποια είναι πρώτη στη λίστα. Είναι Νέος Κόσμος εδώ στην Αθήνα. Καλά, μπράβο μας, μπράβο μας. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι διακρίσεις και αξίζει στο Νέο Κόσμο να είναι στην πρώτη θέση της κατάταξης. Θέλω βέβαια να μου πείτε και εσείς αν συμφωνείτε, αν είναι η πιο cool γειτονιά της Ευρώπης. Πάντως έτσι λένε, έτσι ψήφισε ο περισσότερος κόσμος. Και το συγκεκριμένο περιοδικό χαρακτήρισε το Νέο Κόσμο μία από τις πιο συναρπαστικές γειτονιές της πόλης, χωρίς να χάνει, λέει, τον τοπικό της χαρακτήρα. Είδες κάτι πράγματα. Τώρα πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Και ξεκινάμε με την υπερτραγουδάρα από Θοδωρή Φέρη. Είπε στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα ή τίποτα, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα προσέξτε. Σας έχω μία ταινία, μία ταινιάρα, όπου σκηνοθέτης και σεναριογράφος είναι ο Τζον Κρασίνσκι, ή αλλιώς ο Τζιμ από τη σειρά Office. Και παραγωγός και πρωταγωνιστής είναι ο Ryan Reynolds, γνωστός και ως Deadpool. Και είναι και μία ταινία για όλη την οικογένεια, γιατί Σαββατοκύριακο έρχεται. Να μην καθίσουμε να δούμε οικογενειακώς μία ταινία.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Η ταινία λέγεται «Φανταστική φίλη», είναι ταινία του 24, είναι ταινιάρα, είναι και μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Ουσιαστικά βλέπουμε την ιστορία όπου ένα κορίτσι μπορεί να βλέπει φανταστικούς φίλους που έχουν αφήσει πίσω τους τα παιδιά όταν μεγαλώνουν, μαζί με έναν ενήλικα λοιπόν που έχει και εκείνος αυτή την ικανότητα, προσπαθεί να τους βρει ξανά και να τους βοηθήσει να αποκτήσουν ένα καινούριο φίλο. Είναι πραγματικά από αυτές τις ταινίες που σου θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να έχεις ανθρώπους δίπλα σου, να μην νιώθεις μόνος και να κρατάς μέσα σου λίγη από την παιδική σου χαρά. Έχει χιούμορ, έχει φαντασία, έχει ζεστασιά, έχει ευχάριστη ατμόσφαιρα. Εν τω μεταξύ, αυτό το οποίο λατρεύω είναι ότι μέσα στις φωνές από αυτούς τους φανταστικούς φίλους είναι και ο Steve Carell, που ήταν και αυτό στο Office. Σας θυμίζω ότι όλοι αυτοί οι σπουδαίοι ηθοποιοί παίζουν λοιπόν σε αυτή την ταινιάρα και δίνουν έναν έξτρα χιουμοριστικό χαρακτήρα. Νομίζω θα τη λατρέψετε. Βέβαια, αυτή η ταινία δεν έχει βασιστεί σε βιβλίο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που έχουν βασιστεί σε βιβλία. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα σας κάνω δωράρα. Μηνιαία συνδρομή για το Jukebook, στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, οπότε μπορείς να ακούσεις το βιβλίο που τόσο καιρό ήθελες με το πάτημα ενός κουμπιού. Και έτσι, κερασμένη και από το ρυθμό 949 και από μένα την Έλενα Ντάντζελο. Γι' αυτό λοιπόν στείλε τώρα Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: κοκκινού, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και ήξερες ότι το balloon.gr είναι το μεγαλύτερο party shop της Ελλάδας? Στο balloon.gr στην Αγία Παρασκευή, Λεωφόρο Μαζογείων 348, κάνουν πάρτι και το φωνάζουν. Με πάνω από 160 διαφορετικά θέματα πάρτι, μπαλόνια, δώρα για κάθε περίπτωση, αξεσουάρ για μπατσελορέτ, εγώ τώρα δίνω ιδέες, διακοσμητικά και στολές για το Halloween. Το balloon.gr είναι αυτό που έψαχνες για το πάρτι σου και όχι μόνο. Εκεί θα βρεις ακόμη και είδη για να γιορτάσεις την αποφύτησή σου, τη σύνταξή σου ή και το χωρισμό σου, γιατί και το χωρισμό το γιορτάζουμε. Λοιπόν, μήπως απλά ψάχνεις μια αφορμή για να το γιορτάσεις? Και για αυτή την περίπτωση μπες στο balloon.gr online ή έλα από το φυσικό κατάστημα της Αγίας Παρασκευής και κάνε πραγματικά και εσύ την κάθε σου μέρα γιορτή. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Πρωινά Ναυάγια. Πράγματα που βρίσκουμε μέσα σε μία θήκη εργαλείων.
2: Όχι ρε φίλε.
3: Σταυροκατσάβιδο.
1: Μπράβο.
2: Βίδες.
3: Γαλλικό κλειδί.
1: Μπράβο.
2: Πρόκες.
3: Τρυπάνι.
2: Είναι αυτό που
1: έχει
2: το...
1: ζυγραιμία σου.
2: Όχι, κάπως λέγεται. Κάβουρας.
3: Ματσόλα.
1: Κάβουρα.
3: Ματσόλα, επόμενο.
2: Τι ματσόλα, ρε.
1: Ματσόλα, ματσόλα.
2: Τι ματσόλα, ρε. Πάμε
1: ματσόλα, καλά. Ματσόλα, είναι είδος σφυριού. Είδος σφυριού.
2: Ψέματα λέτε.
1: Έχεις χάσει τη ψυχή.
2: Να δουλεύουνε.
1: Λοιπόν, θα σου δώσω 10 δευτερόλεπτα.
2: Ωραία.
1: 9, 8.
2: Άμα μου μετράνε.
1: Έλα, Κωνσταντίνε. 7.
4: 6, 4. 3, 2, 4.
1: Ναι, κέρδισα!
2: Τον γκουγκλάρω τη ματσόλα!
3: Υπάρχει ματσόλα!
2: Υπάρχει ματσόλα!
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Νέα κυκλοφορία.

Νέα κυκλοφορία. Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ο ρυθμός 949 παρουσιάζει νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με ποιον, με τον Νίκο Απέργη, αυτόν τον ιδιαίτερα ταλαντούχο, αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη. Έρχεται λοιπόν στην τηλεόραση του Αντένα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα, δηλαδή αύριο. Μάλιστα παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, στα ταψό ο Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Οπότε Σάββατο βράδυ μεσάνυχτα συγκεκριμένα 19 Σεπτεμβρίου, τι κάνουμε, συντονιζόμαστε στον Αντένα για να μην το χάσουμε. Τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες, τι τραγουδάρα είναι αυτή.

0: Πρωινός Αργυρός είναι που ακόμα σ' αγαπώ και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Τώρα ακολουθεί Νίκος Χαλκούσης Non-Stop Mix. Αυτό το ξέρετε, το αγαπάτε, το περιμένετε. Βέβαια, αυτό το οποίο δεν ξέρετε είναι ότι αύριο στις 12, όπως και το Σάββατο και την Κυριακή, αυτό θα συμβαίνει, από τις 12 έως και τις 3 το μεσημέρι, η Μαντόγαστερά του, τα Σαββατοκύριακα δηλαδή, θα μας κρατάει συντροφιά με τα 30 κορυφαία τραγούδια του ρυθμού 949. Ρυθμό Star 30 λοιπόν, με τη Μαντόγαστερά του, 12 με 3 το μεσημέρι, τα Σαββατοκύριακα. Αύριο να συντονιστείτε. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσετε φανταστικά. Έχει πάρα πολλά να μοιραστεί μαζί σας. Γι' αυτό λοιπόν έτσι να συντονιστείτε 12 η ώρα, ντά, να μην χάσετε ούτε ένα και ούτε ένα κόμμα από αυτά που έχει να πει. Και μαζί θα τα ξαναπούμε Δευτέρα βράδυ, αμέσως μετά από το The Γιάννης Κατινάκη Show. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε χρόνο με την οικογένειά σας, να γεμίσετε μπαταρίες, να κάνετε ό,τι θέλει η καρδιά σας τέλος πάντων. Και εμείς λοιπόν, μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
2: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.
3: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω Non-Stop Mix από τον Νίκο Χαλκούση.
1: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: πάλι μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Ο

0: Η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
1: Σου είπε δηλαδή σε χωρίζω γιατί.
2: Με πλάκωσες.
1: Ναι, γιατί. Γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
2: Σε χωρίζω και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Απάντησα, αλλά πρόσεχε μην την πατήσεις.
0: Και βάλει και φωτογραφία.
2: Ποιοι ήταν λοιπόν οι θεοί του Ολύμπου? Το ξέρετε ότι τους θεούς δε τους πήρανε και οι Ρωμαίοι και τους έκαναν, τους έβγαλαν δικά τους ονόματα. Δηλαδή την Αρτέμιδα πώς τη βγάλανε?
1: Αρτεμισία.
2: Νταϊάννα. Η Αθηνά, ας πούμε, που είναι η θεά της
1: Σοφίας.
2: Μπράβο. Πώς τη λέγανε οι Ρωμαίοι?
1: Ξέρω εγώ.
2: Βρακιά είναι.
3: Στρινγκ.
2: Θέλεις?
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
6: Και το πρωί το πάμε τάπα.
7: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
8: Όλη μέρα ρυθμός.
9: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.